Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: απόψη. Σφαίρα 96,6.
1: Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Οπα, τι κάνεις εκεί?
1: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω.
0: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν. Εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτά.

0: επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω.
13: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
14: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου?
13: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
21: Μαστροτάκι, έμπαινε.
19: Ανανέωση.
21: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
22: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
19: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
3: Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόρδος Διαλός.
10: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα τη βγάλω το μάτι!
12: Νάνση Αδωνή!
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλή!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Η Νάνση η Αντωνίου είναι εδώ. Το Νάνση του Αντωνίου είναι εδώ. Αλλά φτιάχνει το πρωινό της καφεδάκι εκεί στο μίνι μπαρ που μας έχουν στήσει εδώ στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο 411 του Ρόδος Παλάς, από όπου εκπέμπουμε ζωντανά για την τελευταία εβδομάδα.
1: Αν δεν βάλω λίγο εσπρεσάκι, δεν μπορώ να ξυπνήσω.
0: Ναι, συγγνώμη. Εγώ να δεις. Έχω πρόβλημα αυτό.
1: Με νιώθεις.
0: Ναι, καλέ, τι λες τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι, Καλούδι. Αυτά τα πιάτα και αυτά που τα έχετε βάλει μπροστά μου.
0: Όχι, ήταν όλα.
1: Είμαι γυναίκα.
0: Όχι, ήταν όλα.
1: Θα σας δώσω μία. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ κέφι, πολύ ένταση.
0: Αγάπη μεταξύ μας.
1: Αγάπη, πολύ κουνούπι θα έλεγα.
0: Άπειρο κουνούπι, παιδιά, άπειρο κουνούπι.
1: Άστε, θα τα πάρω εγώ, Καλούδι, δεν το είπα γι' αυτό. Καλά, εντάξει, άμα θέλεις μαζί ψέκα.
2: Τα πλένω εγώ στην κουζίνα, θα πάω.
0: Κρόλια.
1: Ναι, εννοείται. Πώς την έχω ανακαλύψει?
2: Θα βάλω
1: πλυντήριο
2: μετά εγώ.
1: Okay.
0: Τι έγινε, παιδά, τι ώρα γύρισες εχθές?
1: Παιδιά, χθες γύρισα στις 12.30. Άργησα χθες. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στο κέντρο της Ρόδου. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά με φαγητό στην πόλη της Ρόδου, άσχετα από το κάστρο. Έχει πολύ ωραία. Τώρα χθες ο φίλος ο Λυσίμαχος έκανε μια καινούργια προσπάθεια μαζί με τον
0: Λυσίμαχος.
1: Ο Λί που είναι για...
0: Αν ξαναπείς τίποτα για το παιδί μου που τον λένε Λέανδρο, ΟΕ και αλίμονο.
1: Γιατί?
0: Λυσίμαχος. Τι Λυσίμαχος?
1: Γιατί, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα το Λυσίμαχος.
0: Και μετά λέτε για το δικό μου το παιδί.
2: Έχει δίκιο τώρα.
0: Άιντε. Δεν μιλάω, αλλά
1: Ο Λυσίμαχος είναι πιο εύκολο. Ο Λυσίμαχος, λοιπόν, μαζί με έναν... νομίζω είναι από το Βιετναμέζο. Που έχει εκεί πέρα στο κέντρο που είχαμε πάει μια φορά για σούσι και τέτοια.
0: Ανοίξανε. Το λέει, ρε μαλάκα. Ο Λυσίμαχος με το Βιετναμέζο, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν.
1: Έχουν φτιάξει ένα μαγαζί που λέγεται Σάρκα. Είναι πολύ ωραίο.
0: Σάρκα.
1: Ναι.
0: Σάρκα και ωστά που λέμε.
1: Εγγένεια, ναι, πολύ ωραία.
0: Α, να είναι καλά ο άνθρωπος, να πάει καλά. Να
1: είστε καλεσμένοι στα εγγένεια. Κόψαμε την κορδέλα.
0: Εσύ έκοψε την κορδέλα, να
1: τη. Όχι, έτσι το είπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, 8 Ιουλίου σήμερα 2026. Πάρτε ένα στολιανό, ρε παιδιά, λίγο. Σήμερα είναι παγκόσμιο.
1: Έχει παιδί, εγώ δεν τον ενοχλώ.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί εμείς έχουμε σκυλιά.
1: Ούτε σένα θα σε ενοχλούσα.
0: Παγκόσμια μέρα αλλεργίας σήμερα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουλίου σύμφωνα με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργιολογίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες των αλλεργιών στην ανθρώπινη υγεία και την προώθηση μέτρων πρόληψης. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε για να τονίσει τη σημασία της κατανόησης και της διαχείρισης των αλλεργιών. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, εγώ μια αλλεργία στη μελιτζάνα έχω. Αυτά ήθελα να το πω.
1: Έχεις αλλεργία? Εγώ έχω αλλεργία στη βλακεία.
3: Συνήθως η αλλεργία φαίνεται από τη μούρη. Λέει. Δηλαδή με αυτό μοιάζει, λες, αυτό έχεις αλλεργία.
1: Αλλεργία, ναι.
0: Να πλέχει βάλει. Μάλιστα. Για πάμε, πάμε στο σήμερα.
1: Τι θέλετε?
0: Γιατί μου είπε ότι τη μούρη μου είσαι μελιτζάνα. Και το πουλί μου επίσης, θα
3: λοιπόν,
0: πω εγώ.
3: Σαν σήμερα, γιατί μου το έδωσε αυτό? Με το που μπήκα, άνοιξα το μάτι μου κατευθείαν. 1497 από το
0: πάνω. Περίμενε, δεν έχουμε βάλει σήματα, δεν έχουμε βάλει τίποτα.
3: Παρακαλώ, ρίξτε ένα σήμα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Λοιπόν, 1497 ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα καταφέρει διαθαλάσσεις. Και κάτι κόπηκε εδώ πέρα.
1: Να
3: φτάσει εκεί που ήθελε να πάει, τέλος πάντων. Ξέρετε εσείς τώρα, σας τα λέω αυτά πρωί-πρωί. 1693 για πρώτη φορά επιβάλλεται στο λύση του αστυνομικού τη Νέα Υόρκη. Μέχρι τότε κυκλοφορούσαν με φρακί και τυράντες.
1: Αν θέλεις, μπορείς να σταματάς όλες τις προτάσεις κάπου κόπηκαν.
3: 1765 μια διαφήμιση πληροφορεί. Νέλα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν με βρακί και τυράντες?
3: Μην πιστεύεις ότι λέω. Είναι πολύ νωρίς. Να το σου, άλλους κλιμιντράει. Είναι καμπόις.
0: Εγώ το πίστεψα αυτό.
3: Ναι, βρακί και τυράντες. Εδώ δεν θα ήταν. Έλα εδώ. Τι κάνεις εκεί? Μην κλέβεις, κλέφτη. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1796 το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο. Το 1889 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Wall Street Journal. Ο καμπόης είναι αυτός. Έχει πάρει τα χούγια και αυτό.
1: Μα έχει γίνει ίδιος με τον Γρηγόρη.
3: Κοροϊδεύει τον Παναγία, αλλά αρχίζει και παίρνει τα χούγια του Γρηγόρη.
0: Άμα κοροϊδεύει.
3: Μην πέσει και εκεί στον καναπέ.
0: Συγγνώμη, εμένα κοροϊδεύει.
3: Όχι, όχι. Αυτό, είναι, αυτό ήταν κάτι μεταξύ μα. δεν ξέρω πώ πήγε στην κουβέντα εσύ. 1918 τραυματίζει ο συγγραφέα Ernest Hemingway που εργάζεται ως οδηγός ασθενοφόρου του Ερυθρού Σταυρού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μας πείτε τι μας νοιάζει εμάς τώρα αυτά πρωί-πρωί. 1979.
1: Ναι, γιατί αυτό δείχνει ότι ο Ernest Hemingway έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή.
3: Ήταν μαχητικός. Δεν τολμούσε να ρίξει γροθιά στο μαχαίρι. Γι' αυτό την πατούσε κιόλα. 1979 η Κίνα γίνεται τη δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Γιατί λένε, όπα. Καλή φιλοσοφία γι' αυτό, αλλά τρέξει λίγο κανένα δολάριο, κανένα αυτό δεν θα είναι άσχημο. 1999, ο 20 φορές διεθνής Βραζιλιάνος Τζιοβάνι μεταγράφεται στον Ολυμπιακό έναντι του ποσού που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια δραχμές. Έβλεπα τη συνέντευξη του Τζιοβάνι προχθές. Και έλεγε ότι δεν τον πήγαινε ο Μπάκεβιτς πολύ, γιατί ήταν επιλογή του πρόεδρου Τζιοβάνι. Τζιοβάνι για πάντα στο λιμάνι. Και ο άλλος, ο Μπάκεβιτς, είχε φέρει τον Ζάχοβιτς. Μεγάλη φίρμα
1: τότε της εποχής. Ο Μπάκεβιτς είχε φέρει το Ζάχοβιτς.
0: Αλλά επειδή τελειώνει και δύο σέιτς.
1: Όλα αυτά μου ακούγονται βλακίες.
3: Μα ο κάθε προπονητής φέρνει.
1: Ο Μπράντοβιτς, ποιον έφερε.
3: Έλα ρε, όλα αυτά είναι για μπούσουλα.
0: Τι είναι?
3: Για μπούσουλα, για μπούσουλα. Άστο, μεγάλη παιχτούρα. Λοιπόν, και τι άλλο να σας πω, 2012, πολλά με το Σαμαρά παίζουν αυτές τις μέρες. Η κυβέρνηση Σαμαρά λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Υπέρ ψηφίζουν 179 βουλευτές από θανάτους. Για να δω εδώ πέρα. Το... Δεν τους ξέρω, παιδιά. Αλήθεια.
0: Μην τα πεις.
3: Έλα, 1695, ο Κρίστιαν Χάιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Πρέπει να τα λέμε Παναγή.
0: Όχι.
3: Γιατί ήταν να λέω αυτούς που πεθάνανε, μόνο αυτούς που ξέρω, θα καθόμουν στο καφενείο στο χωριό μου και θα έλεγα. Έφυγε και ο Μαστρο Νίκος προχθές. Πήγε πάνω στο χωράφι να ραντίσει. Τι το βρήκε τον άνθρωπο, εντάξει, έζησε πολλά πράγματα. Να είναι καλά.
0: Αλλά δεν έχει πιει καφέ, φορέστο. Ρε Γιώργο μου.
3: Δεν έχω πιει καφέ και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζον Πέπερτον που έχει φτιάξει Coca-Cola το 1831. Ο Άρθουρ Έβανς το 1851 που έφερε στο φως τα μινωικά ανάπτωρα της Κνωσού. Και αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Μην πεις τίποτα άλλο.
3: Πιω καφέ τώρα.
1: Και μια γουλιά. Ευχαριστώ.
6: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102-2. Καλοκαιράκι. Okay.

0: Ετοιμάστε για παραλία, πουλάκια μου, η βόλτα στον ήλιο. Μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Ξέρω τι λέω. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360. Τύπα άνθρωπος, Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψυκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία με υλουρονικό οξύ και βιταμίνη E, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
1: Λοιπόν, και εδώ θέλω να σας πω ότι ο φούρνος των Lidl, τώρα έτσι που είναι νωρίς το πρωί, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει μία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Θα λοιπόν, πάρεις και άλλα πράγματα, Παναγή.
2: Να αρχίσω να σας λέω κανένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα.
0: Για
2: μιας
0: και
2: δεν έχουμε
0: τις ειδήσεις.
1: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, χθες τρελάθηκα. Παντού παίζανε για τον Τραμπ που πήγε στον Ερντογάν. Τους είδατε που κατέβηκαν χέρι-χέρι.
0: Αλλά αυτή είναι ερωτευμένη. Κάτι παίζει μεταξύ τους, να μου το θυμηθείτε. Θα σκάσει
3: αυτό. Τα έχουν, ναι.
0: Απόρασε ώρα.
3: Αλήθεια, λες.
0: Οι μόνες που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου είναι οι δικές τους. Πλάκα κάνω, δεν έχω καμία επίσημη πληροφορία. Μπορεί να ακούνε και τα υπουργεία εξωτερικών, τώρα εσωτερικών κτλ.
2: Τι λέει εδώ, το Ιράν προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση στις ΗΠΑ μετά τα νέα πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Τι έχει γίνει,
0: πάλι νέα πλήγματα. Αυτό που λες, μάλλον νέα πλήγματα στα στενά του Ορμούς.
2: Τι τα ξανακλείσανε δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε, απλά σου λέει κάτσε, όπα. Είπαμε μπάστα κάπου. Έτσι. Αρχίζουν και πέφτουν βόμβες δεξιά-αριστερά, Λίβανος εκεί, φεύγουν διάφορα πράγματα, ρουκέτες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάντως υπάρχει ένα φλερτ με τον Ερντογάν. Όχι φλερτ. Νομίζω βγάζει καρπούς η σχέση τους.
3: Μάλιστα.
0: Ερντογάν διακαώ στέλνει τους κινητήρες F110 για να ενημερωθείς, να μην λέμε μόνο βλακίες εδώ πέρα, επειδή είμαι πολύ ενημερωμένο σε όσα αυτά τα στρατιωτικά θέματα αμυντικής δαπάνης.
3: Ναι, με έτσι, έτσι λες και τα εγώ τα έχω 110.
0: Έχει φτιάξει ένα αεροπλάνο το οποίο δεν έχει μηχανή μέσα. Είναι σκετό, αλλά πολύ όμορφο. Ναι. Το καν είναι τουρκικό, γιατί οι Τούρκοι παράγουν τεράστια αμυντική βιομηχανία, έτσι εξάγουν σε όλους τους χώρους του κόσμου. Αλλά δεν πάει. Δεν πάει.
1: Κινητήρα,
0: άμα μου βάλεις το κινητήρα τον αμερικανικό, του λέω τον F110, είμαι μάγκας.
3: Κάνω κουμάντα.
0: Φωνάζουν οι γύρω περιοχές.
3: Φωνάζουν
0: οι Ισραηλοί. Μην δώσετε σε αυτούς, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αυτοί κατέχουν τη μισή Κύπρο. Το να τάλουν επιθετικοί προς τους γείτονες, κλείνουν το μάτι πονηρά.
3: Και γελί.
0: Αλλά ο Τραμπ θέλει να κάνει το δικό του. Και στο τέλος,
3: τι γίνεται.
0: Αυτό που θέλει ο Τραμπ.
1: Και ξέρεις όμως κάτι, λέγανε όμως.
0: Εδώ ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του δικού του και φάγε 4 μπαλάκια.
1: Εγώ έβλεπα πάντως, παιδιά, ότι τους αναλυτές χθες το βράδυ που λέγανε ότι ακόμα και αν θέλει να κάνει το δικό του, ότι στην Αμερική παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα λόμπι των Ισραηλιτών.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε.
3: Για δεν ήξερα ότι θα αναλύσουμε τόσο πολύ την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, και εγώ απλά. Δεν ξέρω, το παρακολουθούσα χθες το βράδυ που γύρισα. Και έλεγε ότι επειδή τους έχουν ανάγκη στην Αμερική και στο Κογκρέσο και σε όλα αυτά, ότι δεν μπορούν να κάνουν και ακριβώς ό,τι θέλουν.
0: Εντάξει, είναι νούμερο ένα θέμα, γιατί είναι τώρα η μάσοξη του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία γίνεται.
2: Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Πίτα με βούτυρο και μέλι. Ζυμαρικά με κιμάκια γιαούρτι. Φιλέτο λαβράκι. Μοσχάρι και μπακλαβά.
0: Κιμπάρις. Στο φαΐ είναι Μερακλής, του το δίνω.
2: Ωραίο, ναι.
1: Πες το άλλο που είναι πολύ ευχάριστο για τη μητέρα και τα τρία παιδιά.
2: Όχι, δεν θέλω να το πω.
1: Όχι, παιδιά, μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: μετά από 11 τόσες μέρες.
1: 11 μέρες, παιδιά.
0: Συμπούλες, και μετά σου λέει όλα... παράτα την προσπάθεια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
2: Τα είχε όλα στην αγκαλιά της, παιδιά, έτσι τη βρήκαν.
1: Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον. Μετά από 11 μέρες, δηλαδή αυτό και αν είναι αισιόδοξο, αυτό και αν είναι πραγματικά θαύμα.
0: Αυτό να θα πρέπει να είναι η είδηση της ημέρας παντού.
1: Ακριβώς.
0: Παγκόσμια, τίποτα άλλο. Ούτε Ερντογάν, ούτε Klein Mind.
2: Τι άλλο ρε παιδιά,
0: πάω παρακάτω,
2: η δεξίωση του εφοπλιστή.
0: Γιατί δεν είμαστε ποτέ καλεσμένοι εμείς σε τέτοια.
2: Ποτέ βρε Γιώργο.
0: Σε έναν εφοπλιστή να μας πάρει ένας να πει, ξέρεις εσύ, ναι. Μόλις έβαλα τα καράβια να κοιμηθούν, ναι. Ελάτε το βράδυ από το σπίτι. Εντάξει, βάλτε και εσείς τα παιδιά για ύπνο. Και ελάτε
2: την
0: να πιούμε.
2: Την καλέσανε σε ένα εγγένειο στη Ρόδο και έτρεξε να πούμε, εμείς τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Πρεμιέρα λέει. Για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες τώρα.
1: Στο Λονδίνο έγινε, ναι, η πρεμιέρα. Το λαμπερό κάστ και τα
2: πολιτικά
1: σχόλια. Κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί.
0: Α, ιδέες. Γιατί περιμένουν στη γωνία όλοι να πυροβολήσουν, επειδή είναι μαύρη η Ελένη.
2: Α, γυμνή λέει η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της Οδύσσιας.
0: Γιατί?
2: Να έγινε ένα προμοτάρι την ταινία, ξέρω εγώ. Τι έγινε χθες με τα ποδοσφαιρικά, άκουγα το Λιανό με τον Καλούδι, βλέπανε μπάλα. Τι έγινε, Γιωργάκη, ξαφνικά.
0: Λένε έβαλε το χεράκι του Ινφαντίνο. Οι κακές οι γλώσσες λένε.
2: Ναι.
0: Γιατί ακυρώθηκε ένα γκολ της Αιγύπτου που θα μπορούσε να καθορίσει τα πράγματα. Αλλά σε ένα τέτοιο μάτς νομίζω τίποτα δεν θα μπορούσε να καθορίσει τα πράγματα. Ήταν η Αργεντινή, έκανε μια αντεπίθεση την οποία πρέπει να την παραδεχτεί ακόμη και ο πιο δύσπιστος.
2: Ναι.
0: Ότι αυτή η ομάδα ήρθε από το πουθενά στο 80 και έβαλε 3 γκολ. Έτσι, το αν ακυρώθηκε ένα γκολ της Αιγύπτου σίγουρα θα χωράει συζήτηση, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία της Αργεντινής, η οποία δεν πεθαίνει με τίποτα.
3: Μάλιστα.
1: Πάντως, μετά τα κλάματα του Ρονάλντο, διαβάζω εδώ πέρα ότι ξέσπασε σε κλάματα και ο Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά για την ανεπανάληπτη πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο.
3: Γιώργο, τι έλεγε ο γιος μου χθες που γύρναγε σε δωμάτιο σε δωμάτιο.
0: Άγκρα Μέση, άγκρα Μέση, άγκρα Μέση.
3: Όχι.
0: Έλεγε,
3: εσύ είσαι Μέση ή Ρονάλντο. Και άμα του έλεγε Μέση, ξενέρωνε. Έλα, γιατί αφού ο Ρονάλντο είναι καλύτερο. Πρέπει να του βρω τη φανέλα του Ρονάλντο, παιδιά, να ξέρετε. Πού μπορώ να τη βρω?
1: Στα μαγαζιά.
3: Πού, σε ποιο?
1: Στο Μοναστηράκι.
0: 100 ευρώ. Ή ψάξε τα πλέον του Ρονάλντο, ξέρω.
3: 100 ευρώ ή αυθεντική. Πορτογαλία δεν είναι ο Ρονάλντο.
0: Θεέ μου, τι άσχετο.
3: Όχι, θα πάρω τέτοια, ναι.
0: Πώς τους βάζετε, τους παίρνετε στις
3: δουλειές. Του ποδοσφαιριστή, του Έλληνα.
1: Θα σου φέρει ο Βαλάντης.
3: Όχι, ρε. Αυτή που είχαμε στο music, ρε. Τη Βουλγαράκη.
1: Τι σχέση

0: Τι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπει στο nation.stoichman.gr να δεις και πολλά περισσότερα. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Άπατσα, άπατσα, δεν τα λες αυτά όμως της επικαιρότητας. Αυτά εδώ ο Σαμαράς με τοπική με το Μητσοτάκι.
1: Έλα μωρέ Γιώργο μου, τώρα τα πιστεύεις αυτά.
0: Εγώ θα
2: γιατί ρε, συγκατέθεσε και... από τον Άριο Πάγο τα χαρτιά του, γιατί θέλει να το ψάξει.
0: Θέλει να το ψάξει.
2: Α,
0: για τις υποκλοπές λες, κάτι τέτοιο, ναι.
1: Έλα, έφυγε αυτό τώρα, πάει, ξεπεράστηκε, εντάξει.
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να συντηρηθεί, να υπάρχει και στα παιχνιδάδικα. Να πουλάνε δηλαδή φιγούρες Μητσοτάκης και Σαμαράς και να παίρνουν τα παιδάκια, να περάσει τόσο πολύ στην κουλτούρα μας, την πολιτική και να κάνουν. Μητσοτάκι, δεν σε φοβάμαι, Σαμαρά! Έλα λοιπόν.
2: Γιώργο, ένας εντυμένος κριτικός και ο άλλος καλαματιανός.
0: Ο άλλος καλαματιανός, είναι σωστό. Λοιπόν, πλησιάζουν διακοπές, παιδιά, και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό αγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει αγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Και το Eject Festival 2026 Powered by DE έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου. Η The Cure στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Break, Νίκο. Φύγαμε. Α.

0: 20% σε δύναμη.
1: Έχει φτιάξει το παιχνίδι για το θες μόνος του.
2: Το έχει φανταστεί, φίλε, το έχει φανταστεί.
1: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτή η σύνδεση τώρα πια βγαίνει με μια δυσκολία. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εγώ χαίρομαι που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι μας ακούτε καμπάνα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Τι έγινε πάλι με τις πανελλαδικές εξετάσεις?
3: Τι έγινε.
2: Το Υπουργείο λέει Παιδείας κάνει ΕΔΕ για τις καταγγελίες για τη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ. Θα αποδοθούν, λέει, ευθύνες.
3: Αχ, μην μου πεις ότι βάζει κάποιο χέρι.
2: Ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ αδιάβλητος ο διαγωνισμός.
2: Τι αδιάβλητος, εδώ σου λέει ότι όντως λέει το παραδεχτήκατε και ότι θα γίνει ΕΔΕ.
3: Τώρα εντάξει, μήπως ήταν μετανιώσαν για κάτι άλλο, δεν ξέρω, μήπως δεν κατάλαβαν την ερώτηση.
2: Έλα ρε παιδιά, αμαρτία τώρα. Παίζουνε με
3: τα θέματα.
2: Παίζουνε με τα όνειρα των παιδιών τώρα, τι είναι αυτό που κάνουν?
3: Όχι, κάποιοι γονείς παιδιών ή κάποιοι που έχουν άκρες προσπαθούν να πνοήσουν περισσότερο τα όνειρα των δικών τους παιδιών από τον άλλον.
2: Α, Γιώργος,
3: είναι
2: σταμάτα.
3: Και αυτό μες στη ζωή.
2: Αυτή η ειλικρίνειά σου δεν την μπορώ.
3: Μα δεν μπορώ, γιατί έχω ζήσει αυτό που φροντιστήρια που δίνανε τα θέματα μέρες πριν. Παλιές εποχές αυτά, περάσαν ανεπιστρεπτοί.
2: Πάμε, Δεσίλα, φύγαμε.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: φτιάξει τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
1: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
10: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Survivor 6936 10.

0: Τι κοιτάς τα προεκλογικά, αν κοιτάς.
1: Ο Παναγιώτης, δηλαδή, είμαστε στον αέρα και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Καλημέρα, καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
0: Να σου πω κάτι, μιλώντας για προεκλογικά. Πού είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, ΟΕΟ?
2: Πού είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, ζωή μου?
1: Εσύ παρακολουθείς όλα τα social, Παναγί.
0: Είχα μια καθημερινή επικαιρότητα ζωή Κωνσταντοπούλου. Πού έχει εξαφανιστεί?
2: Όπω.
0: Ετοιμάζει κάτι. Ξαφνικά έγινε αυτό, έτσι. Μια μέρα εξαφανίστηκε.
1: Ζωή αγνοείται.
0: Amber Alert.
2: Άμπερ Αλέρτ. Κάτι, τη φάγαμε τότε με την προανακριτική του από ΚΕΠΕ.
0: Είχε δώσει ρέστα.
2: Είχε δώσει ρέστα.
0: Α, την
2: το κορίτσι μου.
0: Να μπορούσα να βλέπω. Να βγει σε εκπομπή αυτό, να το βλέπω κάθε μισή.
2: Και εγώ και αυτό έπρεπε να γίνει καταρχά serial. Αν το έπαιρνε κάποιο. Κάποιο κανάλι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έγινε?
1: Πάτησα, παίζω λίγο πιάνο.
0: Μην το ποντάζ, ρε. Το είναι ξεκούρδιζο αυτό.
1: Ξέρετε πόσο λατρεύω το πιάνο. Είπα να πατήσω ένα πλήκτρο έτσι.
0: Δεν θα έχουμε καμία προανακριτική πάλι.
2: Δεν θα έχουμε.
1: Κάποια στιγμή θα έχουμε.
0: Θα έχουμε και του λαγοκέφαλου, ναι.
1: Κάτι θα βγει και.
0: Και όλοι αυτοί οι ήρωες που αναδύθηκαν εκεί, φραπές, χασάπης, ιστορίες.
1: Παιδιά, πάντως να πούμε ότι χθες κάναμε μπάνιο και ότι δεν είχε λαγοκέφαλου.
0: Δεν είχε τίποτα.
2: Όχι, δεν είχε.
0: Έκανα την περιμετρική μου, φύγει η μαγκιά, γι' αυτό πιάστηκα.
2: Ναι, έκανε την περιμετρική.
1: Βάλαμε τον Γιώργο.
2: Και μου είπε ότι βρήκε ένα μικρούλι.
0: Ένα μικρούλι που ήταν κουτό, έτσι. Ένα κεφάλι.
2: Αυτά να φοβάσαι, τα μικρούλια, τα μοβόρικα.
1: Γιώργο, άκου να σου πω.
0: Ένα ήταν, φίλε, το είδα όταν τον μπήκα, μετά εξαφανίστηκε.
1: Πού ήταν, κοντά στη στεριά?
0: Όχι, ήταν στα βαθιά. Στα 5-6 μέτρα.
1: Εμείς, επειδή ο Γιώργος είναι ψαροτουφεκάς, τον στέλνουμε πρώτα για περιμετρική και μετά βουτάμε.
0: Κάνω περιμετρική, ελάτε, καλά είναι, μπείτε.
1: Είχα βάλει και την κόρη σου καλούδι που φοράει μάσκα. Τι λέω, αν δει κάτι κοντά μου να με πλησιάζει,
0: πέσει. Έτσι πρέπει, ένα για τα ριχάνα και τα βασιλιά.
2: Και ξέρει τι έκανε το άτιμο το θηλυκό. Έρχονταν και μου τσίπα και το πόδι να νομίζω ότι είναι λαγόκεφαλο.
1: Η Σοφία πάντω δεν μαζάει τίποτα. Όχι, σα το λέμε γιατί πραγματικά και η θάλασσα στη Ρόδο και χθε που πήγαμε στο Κάιο πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άμα δεν τον πειράξει, δεν σε πειράζει. Όπω και η Τίγρη, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και παίζει λίγο γενικά.
0: Άμα δεν πειράξει,
1: για το περιστατικό με την κυρία που λέγαμε ότι την.
0: Αυτή από τα Γιάννενα, παιδιά, διάβασα τα
1: σωστά.
0: Από την Πάτρα, ναι, σωστά που είπε ότι πήγε την δάκουσα λαγοκέφαλο δίπλα στην καροτίδα.
1: Παίζω λίγο μουσική.
0: Ένα κόκκινο σημάδι είχε. Δεν ήταν. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Απλά τώρα μέσα στην τρομάρα που έχει πάρει ο κόσμο, παιδιά. Ό,τι και να νιώσει μέσα στο νερό, λέει λαγοκέφαλο.
1: Έχουμε γίνει λίγο άσχημο. Και ενώ βλέπει, ρε παιδί μου, ότι σε Ιταλία, σε Κύπρο, σε Τουρκία, μια χαρά δεν έχουν κανένα θέμα.
2: Δεν το συζητάνε, λέει καν.
1: Ναι.
2: Καν δεν το συζητάνε.
1: Για μα, μήπω ήταν και ένα πλήγμα στον τουρισμό μα αυτό.
0: Μπορεί να το κάναμε και μόνοι μα, θα βάλαμε την κλοποδιά. Κακά τα ψέματα.
1: Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι λέει δεν επιστρέφουν το καρότσι στο σούπερ μάρκετ?
2: Ναι.
1: Το έχετε κάνει ποτέ αυτό?
0: Κάτι φοιτητές έβλεπα στην Πάτρα τότε που παίρνανε το.
2: Τι εννοείς δεν το επιστρέφουν?
1: Δηλαδή πας να κάνεις τα ψώνια σου, ρε παιδί μου, και το παίρνεις από κάπου.
2: Ναι.
1: Βάζει τα ψώνια στο αυτοκίνητο ή τα πηγαίνει.
2: Τα παίρνει εκεί απ' έξω στο αυτοκίνητο. Εννοεί το καρότσι.
1: Ναι, δεν το πα στη θέση του.
2: Δεν το πα, όχι.
1: Ή κάποιοι δεν το επιστρέφουν καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Δεν έχει βάλει ένα ευρώ όμω με στο καρότσι.
1: Εντάξει, μπορεί και να μην έχει βάλει.
0: Ξαναβγάζει μετά.
2: Okay.
1: Πολλοί λέει λοιπόν δεν το επιστρέφουν και συγκέντρωσαν 564 καταγεγραμμένες τέτοιες ανθρώπους που δεν το επιστρέφουν.
0: Κλοπές, πες το.
2: Όχι ρε, δεν το παίρνουν μαζί τους.
0: Τι
2: απλά
0: κάνουν?
2: Το επιστρέφουν.
1: Το αφήνουν και στο σπίτι τους έξω από την πολυκατοικία,
0: παιδί μου,
1: στο δρόμο.
0: Πολλά παιδιά σπίτια, πολυκατοικίες γύρω-γύρω από μεγάλα σούπερ μάρκετ τότε στην Πάτρα. Θυμάμαι στο υπόγειο πάρκινγκ υπήρχε και ένα καροτσάκι.
2: Α, και στο δικό μου.
0: Τα πηγαίναν, λέει, για να πάω τα μάξια, εδώ δίπλα είμαι.
1: Τους ρωτούσαν λοιπόν από την Wolf Fogel που παρακολούθησε 564 υποθέσεις καταγεγραμμένες και τους λέει, ας πούμε, γιατί δεν το επιστρέφετε, και τους απαντούσαν αυτοί. Ποιος είσαι εσύ? Δουλεύεις εδώ? Έχεις κάποια εξουσία? Λοιπόν, αντί να απαντηθεί, λέει, το απλό αίτημα και να επιστραφεί το καρότσι στη θέση του, πολλοί αμφισβητούσαν το δικαίωμα του άλλου να τους κάνει παρατήρηση. Έβριζαν, απειλούσαν, κορόιδευαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν και με διάφορα αντικείμενα να τους πετάξουν. Λοιπόν, πολλοί επικαλούνται, λέει, κάποιο όριστο προνόμιο ή δικαίωμα που κατά τη γνώμη τους έχουν αποκτήσει, ότι είχαν δουλέψει χρόνια στο σούπερ μάρκετ, οπότε μπορούν.
2: Εγώ ψωνίζω κάθε μέρα εκεί, εμένα θα μου πεις εμένα τώρα. Είμαι συνέτερος.
1: Ναι. Υπήρχαν άτομα, λέει, που βιάζονταν και δεν είχαν χρόνο. Λέει, το να μην επιστρέψει κάποιος όμως το καρότσι του μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως λέει πολλά για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους και το τι πιστεύουμε ότι τους οφείλουμε, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε την επόμενη φορά που θα το κάνετε, να σκεφτείτε ότι πρέπει να σε.
0: Είναι γνωστή καβατζό τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μην λέμε τώρα χαζομάρι, ντροπή.
1: Τι έγινε, δεν ψώνει από
0: εκεί? Εγώ πολλές φορές ξενερώνω και με το αυτό που τα παρατάνε σε κάτι στα πάρκινγκ, ας πούμε, και τρέχει υπάλληλος τώρα του.
1: Ναι.
0: Του σούπερ μάρκετ να μαζέψει τα καρότσια.
1: Να τα συγκεντρώσει όλα.
0: Το
1: μαζί.
0: Πήρε, έκανε δουλειά. Πήγαινε γύρω να το πίσω, βάζω στη θέση του. Δηλαδή, μην ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Δουλεύουν που δουλεύουν εκεί μέσα. Και δύσκολη δουλειά, έτσι. Είσαι παντού, σούπερ μάρκετ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ θυμάμαι.
3: Με συγχωρείτε, εγώ το παίρνω.
1: Πού το παίρνει στο σπίτι?
0: Το βάζει, ναι.
2: Κι εγώ είχα πάρει ένα.
1: Πάρε και το μικρόφωνο όμως, γιατί δεν σε ακούμε.
3: 3-4.
2: Παιδιά, εμένα εκεί που παρκάρω.
0: Από διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Κάνω συλλογή.
2: Εκεί που παρκάρω στο πάρκινγκ για να φτάσει στο ασανσέρ έχει δρόμο. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να καβατζώσουμε ένα καροτσάκι να τα πηγαίνουν τα ψώνια από το αμάξι στον κουαρό.
3: Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και για τα παιδιά.
1: Παιδιά, σα ρωτήσω κάτι, δηλαδή τα έχετε κλέψει από το σούπερ μάρκετ?
2: Εντάξει, να μην το θέτεις έτσι κι εσύ.
1: Η ενή περιουσία του άλλου, το έχετε σκεφτεί ποτέ?
3: Πόσο έχει μωρέ Νάντση ένα πλαστικό καρότσι από την Κίνα?
0: Πλαστικό, παιδί μου, μεταλλικό, τεράστιο είναι.
3: Πλαστικό είναι αυτό που έχω πάρει εγώ.
1: Και γιατί δεν πας να αγοράσεις ένα δικό σου?
0: Μεταλλικό είναι πιο ανθεκτικό.
3: Πού θα βρω καρότσι σούπερ μάρκετ?
1: Υπάρχουν.
0: Πάει και σε γωματόδρομο. Άμα μπεις μέσα και έχεις φόρα, έβγες.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσησες, ε?

0: λες. Κλασικό αυτό που λέει.
1: Λέω ότι χθες εκεί πέρα στο
2: Σαλονικιώτικο δεν είναι το Αρμενοβίλ.
1: Παιδιά στο Σάρκα έχει φτιάξει ο Λυσίμαχος, ο σεφ, που πρώτη φορά έκανε γλυκά, γιατί γενικά ο Λυσίμαχος δεν ασχολείται με το πάστρι. Πάστρι δεν λέγεται με τα γλυκά.
0: Ναι, είναι παστρικός.
1: Παιδιά, έχει φτιάξει ένα Αρμενοβίλ και του λέει και ο Γρηγόρης, ρε παιδί μου, ότι δεν έμεινε στο τέλος ο Γρηγόρης, ήμουν με την παρέα.
0: Έχει παγωτό μέσα, δεν είναι κάτι σεμιφρέντο, κάτι
1: τέτοιο. Κανονικά είναι σεμιφρέντο.
0: Σεμιφρέντο.
1: Παιδιά, ο τύπος.
0: Εξήγησε το βλάχο μας, κοιτάει με γουρλωμένα μάτια
1: σαν
0: το σεμιφρέντο.
1: Σαν παρθέτη, ρε παιδί μου. Εμένα το μεταξύ, το Αρμενοβίλ δεν μου αρέσει καθόλου. Και μας φέρνει αυτό το τύπο Αρμενοβίλ. Ναι. Και μου φεύγει το κεφάλι, γιατί είχε βάλει μέσα κανονικό παγωτό με έναν αφρό.
0: Εντάξει, σταμάτα, είναι πρωί ακόμα.
1: Και με λευκή σοκολάτα, γκρούστα και φιστίκι από πάνω.
0: Παναγία, βλέπεις πως ο κόσμος. Εμείς ήμασταν χθες, κάναμε baby sitting μέχρι τις 11. Μετά καθόμαστε τη βεράντα να μιλήσουμε στους συνταξιούχους.
2: Έτσι καθόμαστε. Όντως,
3: εμένα πόναν και τα γόνατά μου τώρα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω μάλλον τι είναι αυτό. Μου είπε ο γιατρός να. Γαλακτοκομικά να ελαττώσω.
1: Μετά ήθελα να πάω στο κάστρο να πιούμε τσουπίτο.
0: Τσουπίτο.
1: Κάτσε, δεν ξέρω μήπως... αν υπάρχει ακόμα το τσουπίτο.
0: Τσουπίτο
1: είναι τα σφινάκια.
0: Α, οκ. Στα ισπανικά σημαίνει και άλλα πράγματα.
1: Όντως.
2: Τι σημαίνει το τσουπίτο, Γιώργο?
0: Πολλά.
1: Κάτσε ρε να το ψάξω.
2: Όντως. Γλουγλουγλου.
0: Ναι,
2: ούλου. Όντως.
0: Στα ισπανικά όμως.
1: Να στείλω ένα γλυκό φιλί στην κυρία Σιμέλη εκεί στη Σαντορίνη.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο τσουπίτο. Πάμε.
2: Τελείωνε.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις το ματς. Κυνηγάς τον φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ? Σέχο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Ellinikon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες το πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου.
0: Θα είμαι εγώ στο τελικό εκεί.
2: Με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο.
0: Ναι, αλλά πες και για τον τελικό ποιος θα είναι παρουσιαστή. Ο δικός μας εδώ,
2: και
0: Λιανός,
2: το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
0: Παιδιά,
2: δεν το ήξερα. Ναι.
1: Πού είναι Γιώργο, θα είναι.
0: Ναι. Ένα μετάδοση του τελικού. Φιλοδοξώ τουλάχιστον, δεν ξέρω.
2: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, τα ξέρεις εσύ, αυτά θα τα πω εγώ.
0: Για πες.
2: Θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης.
0: Ρωστός.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο www.theellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Υπέροχο θέμα, υπέροχο θέμα, καταπληκτικό.
2: Άκου τώρα,
0: πάμε. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφύγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο για να δροσίσει. Να δροσίσετε το μέσα σας, βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C. Και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, παιδιά. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις συνδεδεμένες με το ελληνικό καλοκαίρι. Green πορτοκαλάδα και Green βυσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό. Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ για να μας ενημερώσει.
1: Σιγά σιγά. Αλλάζει ο καιρός.
2: Όσο φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα μας λέει και νέα για το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, σε!
2: Τι άλλα, τι εννοείς αλλάζει?
1: Έτσι άκουγα.
2: Όχι, εγώ διάβαζα ότι περιμένουμε λέει 40 προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Για κάτσε να δούμε.
2: Για πάμε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει καλός με ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές, κυρίως τα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι που διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θα επικρατήσει μια δυνατή θαλάσσια άβρα στις παράκτητες περιοχές που δροσίζει αρκετά εκεί, καθώς η θερμοκρασία στο ιστορικό της Αττικής θα αγγίξει και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη τώρα, 9 Ιουλίου, θα έχει αρκετά σύννεφα και αυτά κυρίως προς το μεσημέρι όμως και αργότερα, οπότε ο καιρός στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες της Πέμπτης θα καταστεί αρκετά άστατος και αναμένεται να βγάλει διάσπαρτες μπόρεση και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι εκτός των περιπτώσεων των καταιγίδων θα διατηρηθούν από διάφορες γενικά διευθύνσεις και πάλι θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια πτώση συγκριτικά με τη σημερινή ημέρα. Δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία θα αυξηθεί λίγο περισσότερο από ότι σήμερα. Τώρα όσον αφορά στην Παρασκευή, αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές την Παρασκευή 10 Ιουλίου να βγάλει κάποια τοπική μπόρα μικρής όμως διάρκειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά

0: θερμοκρασία το Σάββατο, οπότε θα έχουμε γύρω στους 33 βαθμούς. Την Κυριακή μάλιστα θα ζεστάνει και λίγο περισσότερο, οπότε δεν αποκλείεται ο υδράγυρος να σκαρφαλώσει και στους 35, ίσως τοπικά και στους 36 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: πρόβλημα.
1: Θα το φας το κεφαλάκι σου.
0: Θα το φας το κεφαλάκι σου, διευθυντά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Παιδιά, βλέπω στο ΙΠ πανηγύρια ότι έχει ανέβει ο πήχης πάρα πολύ ψηλά.
1: Για πες, Γιώργο μου.
2: Βλέπω εδώ μια κοπέλα που έχει βγει και τραγουδάει σε πανηγύρια, αλλά είναι κάτω στο πλακόστρωτο και ξεκινάει και χορεύει σάμπα. Αλλά τρομερή χορεύτρια. Τρομερό κορμί, εντάξει, φτούφτου σκόρτα στην κοπέλα.
0: Δεν το συζητάμε. Γιατί πήγε στην κοπέλα.
2: Γιατί δεν έχω ξαναδεί τέτοιο θέμα σε πανηγύρι. Δηλαδή να προσφέρουν και τέτοια τραγούδια πλέον, τέτοιο στυλ.
0: Αυτή είναι με το καψάλι.
2: Δεν ξέρω πού είναι, δεν είναι, πάντως κάτσε να το δω.
0: Πες μας πού είναι να μην πάμε, κορίτσια.
2: Γυμνότοπος Πρέβεζας, αποκλείεται. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, μας κάνει πλάκα. Γυμνότοπο δεν έχω. Πρέπει να είναι κάποιο λόφο, κάπου ψηλά πρέπει να είναι.
0: Είναι μια κοπέλα η οποία χορεύει καταπληκτικά με μια κορμάρα στα να πάνε. Πες μας σε ποιο πανηγύρι δεν θα πάμε.
2: Μου ήταν, πέρασε.
0: Εντάξει.
2: Μάλιστα, συγχαρητήρια όμως, μπράβο παιδιά, γιατί όχι, έτσι έχουμε πήξει.
0: Λοιπόν, όταν κάτι υπάρχει, πάει στραβά, ναι. Υπάρχει, ναι. Όταν κάτι πάει στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή.
2: Λοιπόν, ή πανηγύρι.

0: Yeah, είναι. Ή pavlopanigiria.gr, αυτό που εκεί το βρήκα, παιδιά. Να μπαίνετε μέσα να βλέπετε που έχει πανηγύρια, αν έχει δίπλα στο χωριό σας. Είναι καταπληκτικό. Με την DBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το DBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποβελίσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφληση έως 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, TBI, έχεις τράπεζα.
1: Η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Walt σε θέση επίθεσης. Γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως και 30%. Ένα συν ένα, μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 του Ιούλη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Θέλω να αλλάξουμε πρωινό, δεν μ' αρέσει. Αυτό έχει πολλά, πώς τα λένε, ενημερωτικά. Δεν θέλω, θέλω κάτι
0: άλλο. Α, έχουμε ανοίξει τηλεόραση, αυτό λέει ο Παναγιώτης τώρα, ναι, και θέλει να δει.
1: Δεν μπορώ άλλο να βλέπω το Τραμπ με το.
0: Όχι άλλο infotainment.
1: Ναι.
0: Θέλουμε χάμπερα.
1: Όχι.
0: Παλιά αγαπημένα χάμπερα. Ναι, ποιο ακούθηκε, ποιο αρπάκτηκε,
1: είναι και αδιάφορο.
0: Σκουφτώθηκε.
1: Ναι, είναι αδιάφορο. Το
0: κουραστήκαμε.
1: Ο Ερντογάν. Κοίτα εδώ, Αγκαζέμπη, καλή σκηνή ζευγαράκι.
0: Παιδιά, πάντως αυτό.
1: Κάντε να χαθείτε, κυριό σα.
0: Αυτό που λέγαμε εκεί στα στενά του ορμού δεν είναι. Είναι γενικευμένη επίθεση. Έτσι. Δεν είναι ότι πέσανε μια-δυο βομβίτσες δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Και είναι επίθεση από τον Αμερικανικό στρατό, από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή πάει να χοντρίνει το πράγμα. Την ώρα που το ΝΑΤΟ κάνει σύνοδο κορυφή, έτσι πέφτουν βόμβες. Είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα δύναμη ότι έχουμε κερδίσει, να ξέρετε, και κάνουμε και ό,τι γουστάρμα, άμα θέλουμε. Ό,τι γουστάρμα.
2: Δύσκολα.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
2: Όχι. Δύσκολα. Μάλιστα. Τα πράγματα.
0: Παντρεύτηκε και ο Τσετίος Μαν, Νίκο. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Ναι.
0: Είπε πρώην παίκτης μάλλον του Παναθηναϊκού. Μάλλον, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πηγαίνει στην Τουρκία πάλι. Γυρίζει πίσω στη γενέτειρα. Εντάξει, ωραίος τύπος. Έτσι, φίλε, κύριος. Τι δεν σ' άρεσε, κύριος, ωραίος. Έπαιξε όταν το χρειαστήκαμε και τα λοιπά.
1: Είναι η συνάντηση, συγγνώμη.
2: Στην
1: λίγο.
2: Τουρκία λέμε.
0: Τουρκία έγινε, παιδί μου.
1: Τι χρυσοπίκυλη τα παλάτια είναι αυτά εκεί πέρα.
0: Έχουν με αυτά τι συναντήσει, αυτά είναι
2: λάθο. Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι συνήθω σαν τι συμπεθέρε αγκαλιά, αγκαζέ.
0: Επειδή φοράνε τα μαντήλια
1: και αυτά. Δεν που του δώσανε του Τραμπ.
0: Ναι, είναι λίγο
1: ατσόπαλι. Τι είναι αυτά που πετάνε μέσα από την άνθρωπη.
0: Σταμάτα, δεν έχεις, καλή κουβέντα δεν έχεις να πεις.
1: Έλα τώρα.
0: Θα ψόφαγες να ήσουν εκεί τώρα, εκεί παρατρεχάμενος κάπου να ήσουν
1: εγώ,
0: και εσύ.
1: Εγώ, παρατρεχάμενος.
0: Να είσαι εκεί, εσύ από κοντά στο Enduro.
1: Πρωταγωνιστής αν ήμουν να ήμουν, παρατρεχάμενος όχι.
0: Εντάξει, Παναγία, τώρα... Μέχρι παρατρεχάμενος εκεί. Θα ήθελες να είσαι εκεί στον κύριο να βλέπεις. Πάντως, εγώ είδα φιλιά, αγκαλιές εκεί πέρα, μαρέβα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: με την
1: ναι,
0: Εμινέ,
1: ναι.
0: Πώς τη λένε, αυτό ναι. Και αυτό και τι κάνει, συνυφάτα. Ναι. Είχανε μια τέτοια. Όχι σαν τον Καραμαλή του Κωστάκη παλιά, αυτός είχε γίνει και κουμπάρος. Δεν είχε γίνει κουμπάρος με τον Ερντογάν.
1: Όντως.
0: Ο Κωστάκης, ο Καραμαλής, όχι ο Κωνσταντίνος. Ο νεότερος είχε κάνει κουμπαριά, νομίζω, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί άλλη ενημέρωση. Φύγε σε break.
2: Δεν βάλει
0: το ρετυρέ, ξέρω εγώ.
1: Βάλει το ρετυρέ.
0: Επιστρέφω, Ευαγγελόπουλο, στην τηλεόραση.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Η λιμάνα σου,
3: εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα
4: 102.2.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο και για σήμερα, ρε παιδιά, με τόσα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με μια άριστη εξυπηρέτηση, με ένα φιλικό προσωπικό, με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με δωρεάν διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για σήμερα, γράφετε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Παναγή, ο Βαλάτης έχει βγει ήδη έξω στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Εμείς είμαστε στη Ρόδο, αλλά είμαι πολύ περίεργη να μάθω. Έχει κίνηση?
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάτη.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Βαλάντη, καλημέρα, καλημέρα, Βαλάντη.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, United.
1: Γιατί σε ακούω πεσμένο?
5: Είμαι δίμη πεσμένο, είμαι κρυμμένο. Είμαι στην Άγκυρα.
1: Στην Άγκυρα, ποιο είναι?
5: Είμαι στην Άγκυρα του Πλοίου, την Άγκυρα τη Τουρκία, ποιο Άγκυρα.
0: Α, είσαι στην Άγκυρα, τι κάνει στην Άγκυρα?
5: Έχω έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είμαι στην κρυφή μυστική αποστολή. Έτσι την ειδική διπλωματική.
0: Άμα είναι κρυφή μυστική, γιατί το λες, ρε Βαλάντη?
5: Εντάξει, είναι το λέω σε εσάς τώρα.
1: Εσύ στον αέρα, Βαλάντη, συγγνώμη που θα σου το πω.
5: Είμαι στην Πάτρα, στο καρναβάλι. Είμαι λοιπόν εδώ πέρα τώρα, εντάξει, εγώ δεν κρύβω τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό ο λόγο που έχω έρθει. Έχει βάλει ο Κυριάκο να τα χαλάσω στον Τραμπ και τον Ερντογάν.
0: Θα υπάρχει βάζω
5: λόγια, κατάλαβε. Δηλαδή είναι, ήμουν
0: αυτές. Τίποτα.
5: Έχω πολλές αποστολές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, ήμουν αντιμένος παρίσφρηστα μέσα μου, πάνω να πω αυτή τη τέξη. Ντυμένος σαν χανούμισα σε ένα ειδικό χορευτικό που είχε ετοιμάσει ο Ερντογάν μόνο για τον Τραμπ. Και πήγε να... Τι γελάς, είμαι πολύ ωραίος χανούμισα. Δεν με έχεις δει, θα σου πει.
1: Ήταν μια χανούμισα που προσπαθούσε να πάρει τον Τραμπ αγκαζέ.
5: Αυτή, μπράβο. Εγώ τον τραβούσα αγκαζέ, λοιπόν, εκεί που χόρευα. Χαχαχαχουχουχου, what is this, για αυτούς κάτι τέτοια. Και του έλεγα, μην τον πιστεύεις τον ψηλό. Να ξέρεις, δεν σε χωνεύει καθόλου. Του βάζα λόγια, κατάλαβες, τέτοια.
0: Πλάκα κάνεις.
5: Στο δικό του το πιάτο έριχνα κρυφά εγώ παραπάνω πιπέρι. Φταριζόταν ο Τραμπ, τον άλλο. Ο Ερντογάν κατάλαβε ότι κάτι πάει καλά, χωνότανε, κατάλαβες. Του άλλαζα τα φαγητά, του άλλαζα τα ποτά, του βάζα λόγια. Μετά πήγαινα στον Ερντογάν, είδα, λέω, πως αυτός μου την πέφτει, λέω, με χούφτασε, δεν του αρέσουν αυτά. Είναι η μουσουλμάνος, αυτός δεν τα χούφα, ναι. Και προσπαθώ να τους τα χαλάσω, ναι, από χθες. Γιατί δεν πάει καλά αυτό το πράγμα, τον είπε, είναι πολύ φίλος τώρα, είναι πολύ φίλοι αυτοί. Και να βγάλουν και τις ακυρώσεις, πώς λένε αυτές, κάτι του είχαν κάνει κάτι ακυρώσεις. Και λέει να τα βγάλουν γιατί είναι φίλοι τώρα. Δεν θα το επιτρέψω εγώ αυτό. Εγώ μην πολύ ξέρεις, είμαι πολύ. Υποστηρίζω πολύ
1: την Ελλάδα. Αυτό που κάνεις για την πατρίδα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
5: Όχι, βάζω πλάτη. Βάζω πλάτη μέχρι ενός σημείου βέβαια, γιατί κάποια στιγμή το Τραμπ μου έκανε τα γλυκά μάτια. Και λέω, είπε να βάλουμε πλάτη, βάλουμε και κόλλο. Εντάξει, είπα. Και αποχώρησα. Αποχώρησα να πούμε. Να εδώ τεραντήθηκα πάλι άντρα.
0: Περίμενε ένα λεπτάκι λίγο να σε πάω και σε ένα δικό μου θέμα. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε για το γιο μου το Μάρκο που θέλει, έχει λυσμπλούζα του Ρονάλντο?
5: Ειδική μπλούζα του Ρονάλντο, να ρωτήσει τη μάνα του αν κρατάει τίποτα φυλά, γιατί δεν τα έχει πετάξει. Έχω περπατούρα του Ρονάλντο πάντως. Άμα δεν. Έχει περπατούρα του Ρονάλντο, κουδουνίστρα του Μέση. Μια μικρή είναι, μη φανταστεί. Όταν το γλυφίτα με ένα τέτοιο κουτάκι.
0: Δεν τον θέλει το Μέση, δεν τον θέλει καθόλου το Μέση. Το Ρονάλντο δεν τον
1: είπε, όχι παιδική. Αυθεντική.
5: Αυθεντική, ναι, γι' αυτό σου λέω. Θα πάω από το σπίτι του Ρονάλντο εγώ στη Λισαβόνα που έχει μεγαλώσει αυτό. Να ψάξω να δω.
1: Αυτά είναι τα ωραία που κάνει του εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Για πες την κίνηση.
5: Η κίνηση είναι περίεργη. Δεν έχει καθόλου κίνηση στην Αθήνα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει μόνο κίνηση στην Εθνική Οδό, κλασικά εκεί πέρα στο κομμάτι από τη Φιλαδέλφεια μέχρι κάτω το Εγάλεο και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Όλα τα άλλα τσουλάνε κανονικά. Δηλαδή ούτε πολύ κίνηση θα βρει στην Κυφυσία, ούτε στη Μεσογείο. Οι παραλιακέ είναι μια χαρά, δεν ξέρω. Έφυγε ο κόσμο ή κοιμάται ακόμη. Είναι και νωρί, εντάξει. Τέλο πάντων, δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Ευχαριστούμε, Βαλαντάκο μου. Καλημέρα.
1: Το χανουμάκι μας.
5: Σε έχω εγώ. Γιουζερ χανόμου, Βαλάντ.
6: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή.
1: Κάνουμε δουλειά, ξέρεις.
0: Πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το C-More App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
1: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε μιλάω.
2: Μιλάμε.
1: Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Και εμείς περνάμε γρήγορα στα ζώδια με την Άνση Αντωνία. Παρακαλώ, περάστε. Καθίστε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Μου τη ζητήσατε άλλωστε. Και εδώ χθες πήγα στο μίνι μάρκετ και η φιλενάδα μου ζήτησε Νατάσα.
0: Πλάσμα είναι η χρήση εδώ στο μίνι μάρκετ του Ρόδος Παλάς. Και τι γυναικάρα, σωστό κι αυτό. Εσύ χορηγό δεν είχες να πεις.
2: Θα τον πω όποτε θέλω εγώ.
4: Θα κάνω ό,τι θέλω, όποτε το
0: σιγά
4: θέλω.
0: Σιγά μωρή Άτζελα.
2: Άκουσες Παναγίτη σου είπα.
0: Συγγνώμη Νάνση μου.
2: Δώσ' το δυνατά Γιώργο. Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την ημέρα μας. Με κέφι, με αισιοδοξία, με αγάπη. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μπορεί στον εργασιακό σας χώρο να υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε προσπάθειες για να φτάσετε τους στόχους σας, αφού ευκαιρίες θα υπάρχουν. Κάποια επαγγελματικά ανοίγματα που δεν έχετε καλοσκεφτεί θα σας

τα διδυμάκια. Χρειάζεται να καλύψετε προσεκτικά τα νότα σας, καθώς θα προκύψουν κάποιες διαφωνίες με τους συνεργάτες και τους φίλους σας, μια και τα προβλήματά σας είναι πρακτικά. Πίσω από τη διακριτικότητα και τις αντιδράσεις ενός συναδέλφου κρύβεται δόλος. Το νου σας, κάποιος σας κοροϊδεύει.

κοινάκια μας. Τα βασικά στοιχεία της ημέρας είναι να δείξετε αγωνιστικότητα για να εδραιωθείτε, να περιορίσετε τα επαγγελματικά σας ανοίγματα και να καλύψετε έκτακτα έξοδα που θα αφορούν το σπίτι σας. Προχωρήστε στο μέλλον και μην μένετε κολλημένοι σε παρελθούσες καταστάσεις. Ξεπεράστε το παρελθόν σας.

αυτή την ημέρα ούτε στον συναισθηματικό τομέα, ούτε στον οικονομικό, ακόμα και αν η ασάφεια της γενικής κατάστασης σας εκνευρίζει κάποιες φορές. Στις σχέσεις που έχετε με ηλικιωμένους συγγενείς, να είστε λιγότερο νευρικοί. Μαζεύτε λίγο. Μαζεύστε τα νεύρα σας. Παρθένος. Αυξήστε τις επαγγελματικές σας συναλλαγές και συνεργασίες χωρίς να αποθαρρύνεστε αν εμφανιστούν αναβολές ή καθυστερήσεις στα σχέδιά σας, αφού όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καταπιαστείτε με κάτι που σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.

ήσουν ποτέ αληθινός και περνάω στο ζυγό. Οι ασάφειες στις συνεργασίες σας και οι αιχμές στις σχέσεις σας θα ρίξουν κάπως την ψυχολογία σας, αλλά αξίζει να αξιοποιήσετε τις καλές στιγμές που θα είναι πολλές, ακόμα και για τα οικονομικά σας. Αφήστε το χρόνο να λειτουργήσει και μην ακολουθήσει

μέρες και περνάω στους σκορπιούς να δω τι λέει για σήμερα το δικό μου ζώδιο. Οι πιθανότητες για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές θα είναι μεγάλες. Οι δυσκολίες που θα εμφανιστούν θα αφορούν όλους και όχι μόνο εσάς, γιατί δεν είστε η εξαίρεση του κανόνα. Τέλεια. Αφήστε πρωτοβουλίες και στους άλλους και αλλάξτε την οτροπία του δυνατού που έχετε. Εγώ αυτό που είμαι δυνατή. Τοξότης. Αξιοποιήστε την καλή σας τύχη έχοντας μέτρο, ώστε να μην χάσετε τις βασικές σας αρχές, αποφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις, τις συνεργασίες ή τις συναλλαγές σας, καθώς και τις υπερβολές στα συναισθηματικά σας.

εκπτώσεις έως 60%, αλλά και νέες παραλαβές και με τον κωδικό μέχρι την Παρασκευή ακόμα, Νάνση 20 με S, όπως το γράφω στο Insta, 20% έκπτωση μόνο για σας. Και περνάω στον εγώ καιρό. Μην πιέσετε τους άλλους καλουδάκο μου να έρθουν με τα νερά σας, μια και η μέρα είναι περισσότερο ευνοϊκή και θα υπάρχει ρευστότητα τόσο στα οικονομικά σας όσο και στα αισθηματικά. Για να ισορροπήσετε, βρεθείτε με ένα άτομο που μπορεί να σας βοηθήσει. Έχεις χάσει την ισορροπία σου.

έτσι. Έτσι έτσι θα φύγουμε και θα πάμε στους υδροχώους. Το μυαλό, λέει, και το ένστικτο αυτοσυντήρησης που διαθέτετε θα λειτουργήσουν ικανοποιητικά, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων σας, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές. Πάρτε σαφείς θέσεις ως προς τα γεγονότα και μην

0: Με ρωτάει ο Πάρης αν χώρισε η χελώνα του λιανού στο Πορπαγκάζ. Φυσικά και χώρισε, παιδιά, τα καταφέραμε.
1: Ο παλιός φωνογράφος.
0: Ζωριστήκαμε λίγο, αλλά κάτι έγινε.

τα ψαράκια μας. Κάποιες αλλαγές που θα υπάρξουν σε βασικούς τομείς της ζωής σας θα σας θορυβήσουν, αλλά μην αντιδράσετε σπασμωδικά γιατί θα εξυπηρετήσουν το μελλοντικό σας συμφέρον. Ακόμα και όταν οι άλλοι δεν έχουν τρόπους, εσείς δείξτε καλή συμπεριφορά. Δώσ' το δυνατά, Γιώργο.

μια παράδοση από το 74, τεχνογνωσία και κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνοια. Ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή, με πλούσια έτσι απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει, το καφέ Μπραζίτα, παραδοσιακά.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Πανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Πανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και Κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Σφαίρα 96,6.

0: Που το θυμήθηκες αυτό, ρε.
1: Chase the Sun.
2: Ρε σατανά.
1: Καινούριο.
0: Κάτι ψηλό διασκευούλα είναι. Κάτι τέτοιο.
1: Διασκευούλα του Chase the Sun. Αυτό εμένα μου έκανε. Λοιπόν, φυσικά να σας πω ότι όταν έχεις δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης για το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία. Δεδομένα και δείκτη αξιοπιστίας. Αξίζει λοιπόν να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο μέρος όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Το πιο ωραίο στοιχείο. Ότι λες πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
2: Λοιπόν, και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε 3 φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλή.
0: Παναγία, τώρα που είπες πίνετε, μήπως να ακυρώσουμε τους καφέδες, να τους φέρουμε για αύριο?
1: Ναι, δηλαδή έχουν αργήσει πάρα πολύ.
0: Το αύριο.
1: Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση, παιδιά, για το Effort Design. Την καναπεδάρα μας αξίας 8.500 ευρώ. Effort Design, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε να τους πείτε τι ακριβώς θέλετε, πώς φαντάζεστε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα δημιουργήσουν. Γιατί πραγματικά δεν έχω δει πιο ωραία και πιο αναπαυτικά έπιπλα. Είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε, αυτό ακριβώς θα δημιουργήσουν. Effort Design, το δώρο μας το μεγάλο. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και ένας από εσάς θα το κερδίσει. Πάμε για το δίλημα.

0: Ηλέκτρα, η οποία ζει σε ένα χωριό στην επαρχία.
1: Πού ακριβώς λέει?
0: Λιτόχωρο, δεν λέει τώρα πού ακριβώς.
1: Κάνα ένα χωριό στο Λιτόχωρο, υπέροχο, ναι, το Λιτόχωρο. Ναι, υπέροχο, καταπληκτικό, Λιτόχωρο, παιδιά, ωραίο, είναι ωραίο. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στους πρόποδες του Ολύμπου. Συνδυάζει και θάλασσα, είναι πολύ κοντά η θάλασσα, βλέπεις και το βουνό. Πολύ ωραία πάει.
2: Δεν έχω πάει ποτέ στο Λιτόχωρο.
1: Δεν ξέρεις τι κάνεις.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά.
2: Μη σας τα πολυλογώ και πάντα πολύ.
0: Η Ηλέκτρα έστειλε το mail της. Παιδιά, λέει, εδώ και μία εβδομάδα ζω έναν εφιάλτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει έρθει η πρωτευουσιάνα σε εισαγωγικά γυναίκα του άντρα μου. Όχι, συγγνώμη. Γυναίκα του αδελφού.
1: Του αδελφού, του αδελφού. Α, η νύφη δηλαδή. Ήρθε η νύφη στο χωριό.
0: Ήρθε η νύφη στο χωριό. Μάλιστα. Η ψωνάρα, η πρωτευουσιάνα, η κλασική.
1: Αμάν, αμάν, ανοίγει.
0: Που έρχεται
1: πολύ
0: εδώ, λέει, και μας το παίζει με τις μάρκες της, με τα λεφτά του αδελφού μου, γράφει εδώ.
1: Όπα.
0: Που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το σκυλί, γιατί την έχει, λέει, έτσι όπως την έχει.
1: Εντάξει.
0: Και έχει έρθει, λέει, εδώ και μου έχει κάνει τα παιδιά μου, δεν τα αναγνωρίζω. Άλλα παιδιά. Τα δικά της
2: κάνει δώρα.
0: Τα δικά της, λέει, παιδιά δεν έχουν όρια, δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν τρόπους, δεν έχουν, λέει, τίποτα.
1: Φίλε, αυτό είναι σκληρό δίλημα. Και πολύ αληθινό.
0: Έχει έρθει εδώ. Είχαμε, λέει, πριν 2-3 μέρες μία σύγκρουση. Της είπα ότι πια νομίζεις ότι είσαι και επειδή είσαι από την Αθήνα τα ξέρεις όλα.
1: Α, τα είπανε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν προλάβανε δηλαδή. Δεν
0: βεβαίως
1: μας ρώτησες.
0: Και τα είπανε.
1: Πώς θα το χειριστείς.
0: Ναι. Έρχεται, λέει, εδώ, παρατάει, λέει, τα παιδιά της από εδώ και από εκεί. Την πέτυχα, λέει, προχθές στο καφενείο, λέει, να πίνει, λέει, ποτό.
1: Έσχος.
0: Και της είπα, τι κάνεις εσύ εδώ και πού είναι τα παιδιά σου. Και λέει, έχω βρει και κάτι άλλους Αθηναίους και είπαμε να πιούμε ένα ποτάκι. Και πού είναι, μωρή, τα παιδιά σου.
1: Μαζεύω οι Αθηναίοι και αφήνουν τα παιδιά τους εκεί. Ξέμπαρκα.
0: Έτσι είπε, ναι. Τα παιδιά της, λέει, ειδικά το μικρό, λέει, παθαίνει, λέει, συνέχεια, λέει, μας λέει ότι έχει τάντρουμ. Τι τάντρουμ, μωρή, της λέει, δεν βάζεις όρια στο παιδί σου.
1: Τάντρουμ.
0: Τα μου μάθατε, λέει, τώρα τα τάντρουμ.
1: Μήπως μιλάει βλάχικα το μικρό.
3: Τάντρουμ, πού είναι το...
2: Τι είναι το τάντρουμ?
0: Το τάντρουμ είναι μια κατάσταση όταν τα παιδιά είναι αλαφιασμένα και ουρλιάζουν και φωνάζουν και πέφτουν κάτω.
1: Άγιε, θέλω να πάω στη σκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό εγώ, λέει, στα παιδιά μου, λέει, χωριάτισα, ξεχωριάτισα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είχα, λέει, ένα πρόγραμμα. Θα σηκωθούν, θα φάνε το πρωινό τους, θα παίξουν, θα περάσουν καλά.
3: Τα ξυτρώνια στα βλαχάκια.
0: Ναι, θα κοιμηθούν το μεσημέρι, θα κάνουν το μπάνιο τους.
3: Άκου τώρα.
0: Ήρθε, λέει, εδώ η άλλη, λέει, με τα παιδιά της και με έχει, λέει, μου τα έχει καταστρέψει, λέει, τα παιδιά μου.
1: Καλά, αυτή δεν τα προσέχει καθόλου, δηλαδή τι.
0: Το δίλημά μου, λέει, για να τελειώνουμε, γιατί καταλάβατε λίγο πολύ τι περνάω, είναι θέλω να πάρω, λέει, τον.
1: Τον αδερφό και να τα κάνει όπα. Κατάλαβα.
0: Να τα κάνει όπα.
1: Να τα κάνει όπα, να τα πει όλα. Α, μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει, δηλαδή. Έχει κρατάει. Κρατάει τους τύπους, ρε παιδί.
0: Παιδιά, λέει, αλήθεια, μην γελάστε και μην το αντιμετωπίσετε. Ζω ένα δράμα.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί.
0: Μέχρι, λέει, που μου είπε ότι τα δικά σου, λέει, τα παιδιά σου, λέει, και τι αντιλιακά είναι αυτά που τους φοράς και τα παίρνεις, λέει, από το περίπτερο και μην χαλάς, λέει, τα δικά μου, γιατί τα δικά μου είναι πανάκριβα, λέει, τα έχω. Ναι. Είδε, λέει, την κόρη μου, λέει, να φοράει μια μπλούζα της κόρης της. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, αυτά δεν είναι για τα παιδιά σου. Αυτά, λέει, είναι για τα δικά μου.
2: Είναι προκλητική.
1: Ναι. Έσχος.
0: Ναι.
1: Αυτά μήπως έχουν συμβεί αφού
2: είναι ακόμα παντρεμένη με τον αδερφό της αυτή.
0: Όχι, είναι, λέει, φρεσκοχωρισμένη.
1: Τι?
0: Ναι, απλά είπανε, λέει, να κρατήσουν τα προσχήματα.
1: Απλά έφερε τα ανήψια, ναι, πάνω για, ναι, να κάνουν παρέα έχουν τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Γλυκό
0: αυτό
2: όμως.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό ήταν γλυκό που σκέφτηκε να κάνει.
0: Δεν είναι, δεν
1: έκανε
0: μπορώ
1: μια παραχώρηση να πάει εδώ μέσα στη βλαχιά που θα μπορούσε να είναι στη Μικονέλα της. Απλά για να κάνουν παρέα τα παιδιά. Θα μπορούσε να είναι στο.
0: Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε το εύκολο κάνει υπομονή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Γιατί όταν γυρνάει και σου λέει ότι εμένα τα παιδιά μου έχουν μάθει να φοράνε καλό ή κακό μάρκες και σένα φοράνε τσίτια, δεν μπορούν, λέει. Δεν μπορούν, λέει, να φορέσουν.
1: Σε φτύλα ζεις.
0: Ναι. Δεν μπορούν, λέει, τα παιδιά μου να φοράνε τα ρούχα των παιδιών σου. Δεν επιτρέπεται. Πόσο να αντέξω. Μία θα αντέξω. Δύο θα αντέξω. Ναι. Τρεις θα κάνω.
1: Όχι,
0: το
1: πλάκα. Δεν
0: θα την τέταρτη θα την αρπάξω.
1: Αν και είναι πολύ γλυκιά η χειρονομία της, να παραμείνουν τα ξαδέρφια μαζί.
0: Για να μην πάμε, λέει, εδώ παρακάτω. Διαβάζω και εγώ τώρα μέχρι τώρα.
2: Πώς έχει γράψει και εσύ.
0: Το κομμάτι, λέει, φαγητό.
1: Τι έγινε με το φαγητό?
0: Ότι εμένα τα παιδιά μου δεν τρώνε αυτά τα φαγητά που τρώνε τα παιδιά σου και εμένα, λέει.
2: Ας μαγειρέψει μόνη της.
1: Είναι,
0: έχουν μάθει, λέει, να τρώνε, λέει. Μου έψαχνε, λέει, στο χωριό, πήγαινε, λέει, στο μπακάλικο του χωριού και έψαχνε, λέει, σπόρους τσία.
1: Τσία?
0: Ναι, και αυτά κανέλα, τι κανέλα. Και η γυναίκα τη λέει. Είχε, λέει, και στο χωριό σου, λέει, τικά πριν σε πάρει ο αδερφός μου, λέει, και ζει τη ζωή
1: και
0: που
1: σε κάνει άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Που δουλεύει όλη μέρα σαν το σκυλί.
2: Παιδιά, αυτό στην επαρχία που όλοι μένουν σε ένα σπίτι και αναγκαστικά πρέπει να υποστείς την οικογένεια του αδερφού σου ή της αδερφής σου, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά πρέπει να κάνει υπομονή για τα νύψια τη.
0: Τι να κάνει, δεν γίνεται να να κάνει υπομονή όταν άλλο σε προσβάλλει. Τι λες και εσύ τώρα.
1: Μέχρι εκεί που μου είπε ότι είναι χωρισμένη και απλά έφερε να δούνε τα ξαδέρφια να περάσουν το καλοκαίρι μαζί εκεί. Ναι, εκεί
2: κάτι ράγισε μέσα.
1: Στεναχώρησε.
0: Μα τι σε στεναχώρησε, τι
1: σου. Α το δει λίγο αλλιώ. Α δει ότι έχει την ευκαιρία να πάρει μια μικρή γεύση μεγαλοπρέπεια και κλειδί δίπλα στην πρωινήφη.
0: Έφαλε, λέει, ένα ζευγάρι σαγιονάρε, λέει Σανέλ. Ναι. Και η γυναίκα δεν ξέρει τι είναι, λέει Σανέλ, λέει στην, στη χωριά τα.
2: Ρέμπο, τα λέει για πλάκα. Και καλά, ότι.
1: Δεν πειράζει.
0: Λέει πάνω το
2: γράμμα. Μήπω τραβάει βίντεο.
0: Τη Σανέλ. Και τα δούμε όλα αυτά.
1: Είχε το ΚΚΚ πάνω. Μήπω είχε κουτσούμπα πάνω. Για δε.
2: Ωραία, παιδιά. Εγώ παιδιά θα έκανα υπομονή για τα νύχια μου.
0: Λες τώρα. Ναι,
2: για
1: τα νύχια μου. Υπομονή, ναι, θα τα κατάπινε όλα αυτά.
0: Θα τα έκανε όλε αυτέ τι προσβολές.
1: Τα παιδιά και πάει και πίνει ποτάρι στο χωριό, κατάλαβε τι έχει κάνει αυτή.
2: Παιδιά για τα νύψια μου, εγώ θα έκανα υπομονή.
0: Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Και τι προσβολές.
1: Τα νύψια είναι ο Χιούλιου και ο Ντιούι, λέει.
2: Πόσε μέρε θα κάτσε, θα φύγει.
0: Τώρα μια εβδομάδα λέει.
1: Να κάνει μόκο δηλαδή, να το βουλώσει.
2: Άλλη μια εβδομάδα είναι. Κρίμα είναι. Τι φταίνε τα παιδιά.
1: Κάνε μόκο για τα παιδάκια, ναι, τι να κάνει τώρα. Σου πιασε πλάκα το ποδάρι που λέγε στα χωριά.
0: Αλήθεια λες τώρα. Τα παιδιά μου του αρέσει, δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσεί παλιά, να τρώνε λέει ψύχα ψωμιό να κατεμένει με αυγό. Το κάνουν αυγό με λάθο.
2: Τι βλάχια θέλουν.
0: Και η Ράγκετ λέει μη διανοηθεί να δώσει αυτό το πράγμα στα παιδιά μου.
2: Δεν έχουν μάθει.
1: Δεν έχουν μάθει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να πληγούν με αυτή την
0: αίτια. Άμα θέλει λέει να του κάνει αυγά, θα του κάνει λέει σωτέ.
1: Σωτέ,
0: τι είναι το σωτέ, λέει. Ούτε ξέρω λέει τι είναι το σωτέ.
2: Ποια είναι αυτή, θέλω να τη γνωρίζω. Πραγματικά.
1: Υπέροχη είναι. Υπέροχη είναι που έχει άποψη.
0: Δηλαδή έχει... Λέει, δεν ξέρω λέει τι είναι το σωτέ, λέει πως για άχλη βλαχάρα.
1: Το σωτάρι λίγο πριν να
0: σκρίσαν. Ναι, έτσι λέει.
2: Δεν ξέρω, 2-11-7-7-9-31 και πάρτε μας να μας πείτε.
0: Εγώ να ξέρετε κάτι, θα έδινα όσα λεφτά μου ζητούσαν να είμαι αυτή τη βδομάδα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, θα ήταν τέλειο αυτό να το βλέπω κάπου από κοντά.
2: Αυτό είναι για βίντεο.
0: Αυτό είναι για γύρισμα.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι σειρά, είναι κατά κουζινός φάση. Το καφέ της χαράς.
0: Πω παιδιά, είναι καταπληκτικό, έχουμε γράμμη. Γεια, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα.
0: Πέστε μας λίγο τι λέτε για όλα αυτά. Τι έχετε καταλάβει τώρα.
2: Πώς λένε. Μιμίκα
4: είμαι.
0: Η Μιμίκα. Μιμίκα, φαντάσου, δεν τα έχω διαβάσει όλα. Λέει κι άλλα εδώ.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα είναι προκλητική εννοείται.
0: Είναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι εφόσον δεν είναι σωστό να τα κάνει όλα όπα και να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να πλακωθούν διαπαντός, εφόσον υπάρχει συγγένεια, θα πρέπει ίσως λίγο να την ηρωνεύεται, να την κοροϊδεύει, να της λέει ναι, ναι, έχεις δίκιο και εμείς εδώ που δεν ξέρουμε
1: δηλαδή.
4: Και μάθε μας. Και καλά
2: ναι,
4: που είσαι
2: εκεί να
0: μεταλύσεις να της πουλάει...
1: Μάθε με να ζω.
4: Λίγο τρέλα, ξέρω εγώ. Ναι. Αν θα μπορεί να πλακωθεί μαζί της και να διαρριφθούν οι σχέσεις για πάντα...
1: Κοίτα, να σου πω κάτι και να...
4: Να την κοροϊδεύει,
1: να πρέπει να της δώσει αυτό που θέλει. Από τη στιγμή που έχει χωρίσει και με τον αδερφό της, δεν θα κερδίσει κάτι. Ναι, θέλει.
4: Είναι μια σκεπασμένη νεοπλουτή, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ το πρωτεύουσα.
1: Α, καλή, ρεμίστε.
0: Σιγά, μαντάμα, δεν θα πω το
1: μάθημα.
4: Έχω κοροθεί, έχω κοροθεί. Γιατί, παιδιά, και στην επαρχία, δεν είναι ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Στην επαρχία υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι και πλούσιοι είναι και μάρκες φοράνε.
1: Καλά, εννοείται.
4: Δεν είναι δηλαδή κανένα χωριό.
1: Ναι, αλλά τις φοράνε λάθος.
4: Πόσο τελειά μπορεί να είναι το χωριό και πόσο τελειωμένο μπορεί να είναι που να μην ξέρουν, να μην έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Και εμένα τα παιδιά μου που είναι από τη, ο άντρας μου από τη Χαλκίδα, τρώνε, τους φτιάχνει η γιαγιά το αυγό με το ψωμάκι και νομίζουν ότι τρώνε το καλύτερο φαγητό του κόσμου και χαίρονται.
0: Παιδιά, όσο μιλάτε, εντωμεταξύ διαβάζω και το παρακάτω email. Δεν καταλαβαίνω. Είπα, λέει, προχθές να της κάνω ένα κομπλιμέντο και να της πω τι ωραία τσάντα που κρατάς. Και η γυναίκα της λέει, ναι, είναι ωραία, σ' αρέσει. Δεν θα την πάρεις ποτέ στη ζωή σου εσύ αυτή την τσάντα. Δες την, σε μένα.
4: Παιδιά, η γυναίκα
0: δεν
4: έχει το πρόβλημα. Πήγε να κάνει φλεξ την κοπέλα του χωριού. Νομίζω ότι την κοπέλα του χωριού δεν ξέρω.
2: Εγώ νομίζω ότι τα κάνει επίτηδες για να εκδικηθεί τον άντρα.
1: Αυτό νομίζω. Την
0: Άντση και εγώ το σκέφτηκα.
1: Έχει χωρίσει με τον αδερφό τη και πάει εκεί πέρα
0: λέει,
1: και
0: κάνει θα πάω και θα κάνω την οικογένεια.
1: Θα του κάνω όπα.
2: Πιστεύω ότι τη βγαίνει η επιθετικότητα γι' αυτό.
1: Και προφανώς επειδή ο άλλος δουλεύει, πρέπει να έχει γίνει συμφωνία. Δεν πα τα παιδιά τουλάχιστον να κάνουν παρέα με τα ξαδρέφια. Και λέει, έτσι είσαι, θα τα πάω. Εγώ θα κάνω τη θυσία, αλλά θα δει τι έχει να γίνει εκεί πάνω.
0: Τη το είπε, λέει εδώ, ότι είπε ότι μήπως επειδή μου ο αδερφός μου σε έστειλε με το ζόρι και δεν ήθελε να έρθει και γι' αυτό βγάζει αυτόν τον κακό εαυτό. Και λέει, όχι, όχι, αυτό είναι αυτό μου και άμα σου αρέσει. Και ναι, θα προτιμούσα να είμαι κάπου αλλού από το να είμαι εδώ, αλλά ήρθα για τα παιδιά.
1: Άρα είναι ξεκάθαρο.
2: Και η κοπέλα τώρα ηλέκτρη, τι να κάνει, να χωρίσει και τη μάνα τη που είναι εκεί.
0: Εσύ σκέφτεσαι και τη συμπεθέρα τώρα.
2: Ναι, δεν θα τη σκεφτεί τη γιαγιά των παιδιών.
3: Τι φταίει η γιαγιά.
2: Εντάξει. Περνάνε δύσκολα, ρε παιδιά. Εντάξει, κάνει υπομονή τώρα μια εβδομάδα και λε δεν πειράζει, τελειώνει.
0: Εγώ θα ήθελα, Μίμικα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχει.
4: Καλή τελευταία σα εβδομάδα, θα μα λείψετε. Θα σε αγαπάμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε για το Σεπτέμβρη. Να έχετε καλέ διακοπέ, καλή ξεκούραση.
0: Φιλάκια πολλά, Μίμικα μου, φιλάκια πολλά. Θέλω όμως να ακούσω για κάποιον που να έχει περάσει κάτι παρόμοιο. Παιδιά, εγώ τρελαίνομαι για αυτά, έτσι το ξέρετε.
1: Σοφάω.
2: 2.11.7.9.31.
1: Αλλά είναι αυτό που είπε η Μίμικα, φίλε, είναι εκδικητικό σε φάση ότι, οκ, κάνω εγώ την παραχώρηση τώρα. Θα μπορούσα να είμαι στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Να χορεύω τις καμπάνες με το μαντήλι, έτσι.
2: Πες μου το ναι. Ποιον έχουμε στη γραμμή.
4: Καλό καλοκαίρι να έχετε, παιδιά.
2: Γεια σου, Καλλιοπάρα.
0: αφήστε την Καλλιόπη να μιλήσει. Καλλιόπη μου, Καλλιόπη. Τι κάνεις.
4: Παναγία, πώς το λένε, να
2: σου μικρό.
0: Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καρπερός ο Παναγής μας, ναι. Τον ακούω και εγώ τα βράδια, πάει για το τρίτο.
0: Συλλήθιος.
2: Καλλιόπη, σου έχει τύχει εσένα κάτι με νύφες.
4: Όχι.
0: Καλλιόπη, δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ, είσαι παντρεμένη ή ελεύθερη.
4: Ελεύθερη.
0: Ελεύθερη, ε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν παίζει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι κάποιο κάτι, κάποιο φλερτ, κάποιο που σου αρέσει, κάτι.
1: Ένα φιλό, αλλημένο με καροτέν, κάτι τέτοιο.
0: Γιατί δύσκολο, ρε
2: Καλλιόπη. Με ποιον μένεις, Καλλιόπη.
0: Μένεις μόνη σου.
4: Όχι.
0: Με τους γονείς. Καλλιόπη, με τι ασχολείσαι.
4: Δεν ασχολούμαι με κάτι.
1: Με εμάς.
2: Είναι εισοδηματίας.
0: Πήρε τα 4 χιλιάρικα, τα τσέπωσε. Σιγά ούτε εγώ θα σχολιάσω να Καλλιόπη.
1: Airbnb, Καλλιόπη. Καταλάβαμε.
2: Γλυκό φιλί στην Καλλιόπη.
0: Έλα, Καλλιόπη μου, έλα. Έλα, κοριτσάκι μου, γλυκό, έλα, πες μου.
4: Είσαι
1: ομορφούλη. Είναι
0: ομορφούλη. Σταμάτα, βρε Καλλιόπη, έλα.
2: Να το ζήσω κι αυτό.
0: Ξακοκινήσω τώρα.
2: Ο Γιώργος μας δεν είναι ωραίος.
0: Δηλαδή, ο Γιώργος δεν είναι όμορφος.
1: Σαν τον Παναγή τώρα δεν είμαι. Αυτά τα νιάτα δεν τα έχω. Αυτό το μπρίο, το σκέρτσο.
2: Καλλιόπη, πες την αλήθεια. Ο Γιώργος δεν είναι ωραίος.
4: Εντάξει,
1: ήμουν. Κάποια εποχή τώρα είναι. Ο Παναγής τώρα.
0: Ο Παναγής. Εγώ Καλλιόπη μου γλυκό.
1: Είναι εγώ. Έχω την χαρά να το βλέπω το μαγιό κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνεις τι πάθει.
2: Ποιο άλλο αρέσει από του διάσημου, ποιο άλλο αρέσει.
4: Τι?
2: Ποιο άλλο διάσημο σου αρέσει εκτό από τον Παναγή.
4: Και. Ο
1: Γρηγόρης
4: τι λέει,
2: πες
4: τι κάνει.
1: Ο
2: Γρηγόρης,
1: ε.
2: Α,
0: το πέταξε. Θέλει τα τσιμποτά τα μωράκια.
1: Αυτά τα τομάχια προτιμάς. Είσαι εκεί, κατάλαβα. Τι θες την αγκαλίτσα, την αρκουδίσια.
0: Τα μπάτσικια, την ωραία.
1: Να μην μπορείς να ξεφύγεις.
0: Καλλιόπη μου.
1: Παραδοσιακή, Καλλιόπη.
0: Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Φιλάκια πολλά και ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε.
2: Φιλάκια, Καλλιόπη, γεια.
0: Υγεία, φιλάκια. Λοιπόν, 2.11.7.7.9.31. 2.11.7.7.9.31. Ακόμα μία τηλεφωνική γραμμή προλαβαίνουμε να βγάλουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι
2: εσένα
0: κάνετε.
2: Εσένα θέλαμε, πώς σε λένε.
4: Μάγδα.
2: Μάγδα, για πες μας, τι γνώμη έχεις.
4: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό. Για κάποιο λόγο η ψωνάρα θέλει να τη σπάσει τα νεύρα τη αλληλή και η μενούλα.
1: Μπήκατε δυνατά, Μάγδα, συνεχίστε.
4: Κοίταξε να δει. Ναι, είχα κι εγώ μια τέτοια κουνιάδα, ας πούμε.
0: Πρώην κουνιάδα.
4: Για κάποιο λόγο δεν με ήθελε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν δίπλα με τον αδελφό τη, να χαιρετούσα και να έλεγε μόνο το όνομα του αδελφού τη. Σαν να μην υπήρχα καν εγώ. Ακόμη και όταν γέννησα μετά, αρνιόταν να καλέσει ακόμη και το παιδί μου στα γενέθλια των παιδιών τη. Δηλαδή,
0: μα θεωρούσε πολύ.
4: Όχι. Ότι τι δουλειά έχει το παιδί στα γενέθλια των παιδιών μου, ας πούμε.
0: Να
4: γιατί εγώ ήμουν
0: κάτι.
4: Από ψυχή οικογένεια και αυτή ήταν λίγο πιο.
1: Σον. Τα ξαδέρφια δηλαδή, ναι. Δεν ήθελαν να κάνουν παρέα. Σκληρό.
4: Όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το είχατε συζητήσει ποτέ.
1: Εσύ πώς το διαχειρίστηκες, μίλησες με τον άντρα σου, είπες ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, τι θα κάνουμε, μίλα της.
4: Εντάξει, ναι, μίλησα, αλλά δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να παίρνει θέση.
1: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό είναι και πρώην.
0: Μαζί τη.
2: Γι' αυτό είναι και πρώην, ορίστε. Ναι. Πολύ
0: μαζί τη είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό, δηλαδή είχατε κάνει καμιά ξύγα.
4: Όχι. Γιατί ένιωθα, με μείωνε πάρα πολύ. Και εγώ γενικά ξέρω είμαι και λίγο άνθρωπο που τα έπαιρνα μέσα μου, έκλαιγα στην χωριό μου.
0: Γλυκούλα μου.
4: Δεν πειράζει.
0: Άντε μόνο με την παλιοψωνάρα.
1: Το λαγοκέφαλο.
4: Ξέρεις, μετά δεν είναι και παραπάνω, γιατί λες εντάξει, ξένη είμαι μέσα στην οικογένεια, να μην δημιουργήσω προβλήματα. Απλά παίρνει τα ρούχα σου κάποια στιγμή και φεύγεις.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολο. Κάτι ρε Μάγδα, χωρίζεις όμως επειδή είναι βλάκες το σόι του, ενώ ας πούμε.
4: Όχι, παιδιά, δεν χωρίζεις για το σόι. Χωρίζεις το ότι έχεις έναν άνθρωπο που δεν παίρνει ποτέ θέση.
0: Σωστό. Σε τίποτα. Σωστό. Μάγδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Παιδιά, Άγδα, θα μου
2: ελπίζουμε
4: πάρα
2: να
4: πολύ.
2: Έχει αλλάξει η ζωή σου προς
1: και
2: το καλύτερο.
1: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, μας θα είμαστε εκεί εμείς, τις επάλξεις.
4: Σας περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσετε, να περάσετε
1: καλό
4: τέλεια.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
0: Φιλάκια πολλά, Μάγδα μου.
4: Φιλάκια.
1: Λοιπόν, ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για ταγωμένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Ευδέρμα Babyderm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
0: Break και επιστρέφουμε.
5: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απεργέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
16: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
11: Ένα από τα highlights της σεζόν.
16: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα.

0: Festival 2026 Powered by The East στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
1: Ψάχνεις τους αγόρες σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstoίχημα.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος του στοίχημα και να μπεις στο nationstοίχημα.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, διάβαζα εδώ πέρα μια έρευνα που λέει το εξής, παιδιά.
0: Τι λέει?
2: Ότι είμαστε μπούφοι.
0: Ποιοι?
1: Ποιος το γράψε αυτό?
2: Οι Έλληνες.
0: Γιατί οι Έλληνες είμαστε μπουφοί.
1: Άκου τώρα.
0: Τη στιά σου μπουγαδοκόφτη, πες του.
1: Κάνα σκένο
2: αυτό. Κάτω από το μέσο όρο στο παγκόσμιο χάρτη IQ.
0: Οι Έλληνες.
1: Ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό.
0: Οι Έλληνες.
2: Οι Έλληνες.
0: Η χώρα και οι άνθρωποι που δίδαξαν τον πολιτισμό. Έλα,
2: οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες.
2: Πες
0: μας. Πουλάμε και τους αγοράζουμε στο δευτερόλεπτο.
3: Άσε τον Αριστοτέλη να εκφραστεί, παρακαλώ.
2: Κάτω από το μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη IQ και συγκεκριμένα στην 54η θέση παγκοσμίως. Με μέσο δίκτυο νοημοσύνης 90,77 μονάδων σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και την τελευταία έρευνα κάποιων. Λοιπόν, το συμπέρασμα της μελέτης προκύπτουν βάσει μιας δεξαμενής στοιχείων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τα ποσοστά αναλφάβητων, τη δημόσια υγεία, το βιωτικό επίπεδο, τις ανισότητες και τις γενικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
0: Μα γιατί σας τα έλεγα.
1: Όλα τα παιδάκια κάνουν λογοθεραπεία, γιατί?
0: Πηγαίνετε να σπουδάσετε, να τώρα, πέσαμε κάτω από το μέσο όρο, όλοι τους αμόρφωτους που έχουμε μαζέψει εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, στην περίπτωση της Ελλάδας, η θέση διαμορφώθηκε καθώς πρόκειται για μια χώρα με υψηλό αριθμό γραμματιζούμενων, με σχεδόν καθολική συμμετοχή στο σχολείο και ευρεία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτά τα θεμέλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική επίδοση. Την ίδια στιγμή όμως έχει ζήσει για πολλά χρόνια σε συνθήκες λιτότητας, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως το κύμα Brain Drain, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με σπουδές εγκατέλειψαν τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.
1: Από τους αλήτες, αυτοί φταίνε. Φύγανε και φαινόμαστε πιο χαζοί τώρα.
0: Πραγματικά.
2: Λοιπόν, ναι. Στις υψηλότερες μέσες βαθμολογίες, με πολίτες IQ, έτσι, με το υψηλότερο στον κόσμο.
1: Αυτοί έξω δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις, μπας και ανεβάσουμε λίγο το μέσο όρο?
2: Όχι, γιατί μιλάει σκάτα μόνο για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Είναι οι Ιάπωνες.
1: Οι Ιάπωνες είναι ξύπνοι, ε.
2: Ταϊβάν, Σιγκαπούρη,
1: όλοι Hong Kong. Αυτοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς όλοι.
2: Βεβαίως.
0: Μα αλήθεια τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ τους κοροϊδεύα.
2: Και στις χαμηλότερες, λέει, χώρες με IQ, με μέσο IQ, συγκαταλέγεται, ναι, το Νεπάλ,
1: Νεπάλ,
2: η Λιβερία, η Σιέρα Λεόνε, η Γουατεμάλα.
1: What the fuck?
2: Χώρες, δηλαδή, με ποσοστά φτώχειας, υποσυτισμό και περιορισμένη πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση.
1: Ορίστε.
2: Αυτό για να μην το παίζετε έξυπνοι όταν έρχονται οι άλλοι και να λέτε Αμερικανάκι χαζό και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
1: Το Κινεζάκι, σε Κινεζάκι, τρως πολύ ριζάκι. Τους κοροϊδεύαμε.
2: Αυτό για να
1: ζωή
2: ξέρετε τι γίνεται.
1: Πόσες κουταλίτσες, κοίτα ο Κινέζος, λέει, τι λέει, μωρέ.
2: Και όταν λέμε το happy birthday στα κινέζικα, τσιτσαν τσιτσον τσιτσον, μια χαρά μας παίζει το δαχτυλάκι τους όλοι.
0: Άσε μας, μωρέ, να τους πουλάμε και τους αγοράζουμε στο δευτερόλεπτο.
1: Δεν νομίζω, μας έχουν αγοράσει όλους οι Κινέζοι συγκεκριμένα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτοί μας έχουν αγοράσει και δεν μας πουλάνε κιόλας πάλι.
2: Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, μπούφι.
1: Σκαντήρα.
0: Χαρίζει και εσύ μέσα σε αυτό, ένα ξέρεις.
2: Για τους άντρες, λέει.
0: Α.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: παιδιά μου, λοιπόν, ψάχνουν να βρουν τους αέριδες. Σήμερα θα πάμε προς Λίνδο μεριά, γιατί φυσάει από την δυτική πλευρά του νησιού. Άρα από την άλλη κόβει. Θα έχει ωραία, ωραία θάλασσα. Παιδιά, τι ωραία που είναι η Ρόδος. Έχω πάθει πλάκα. Άλλη μια χρονιά που παθαίνουμε πλάκα. Καλά, έχουμε πάθει πλάκα με το Ρόδος Παλάς γενικά, γιατί αράζουμε εδώ πέρα. Πραγματικά βρίσκουμε τον εαυτό μας. Φεύγουν όλα τα άγχη. Ξεφουσκώνουμε. Παναγίση, είδα, έχεις ξεφουσκώσει λίγο.
1: Έχω ξεφουσκώσει.
2: Έχεις ξεφουσκώσει.
1: Έχω φάει τον αμπάκουλα εδώ πέρα.
0: Έχεις φάει και
2: η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά πάμε στο πρωινό, τρώμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι μας κοιτάνε λίγο περίεργα πλέον.
1: Με λένε ήρθαν τα πουλημικά να φάνε.
0: Καλώς τους, ναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
2: Είναι ωραία η Ελλάδα, είναι ωραία η Ρόδος, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να πας. Είναι η μία η μεριά της, η πιο... αυτή που είμαστε εμείς τώρα προς η Αλυσόνα, το μεριά. Είναι πιο ok, σαν λίγο πόλη, σαν λίγο χωριό, αυτό, αλλά είναι και αυτή η Λίνδος υπέροχη, κυκλαδίτικη.
0: Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι θες, αυτό το νησί έχει τα πάντα. Αλλά θέλω, πραγματικά θα ήθελα να είμαι εκεί στο κέντρο αποφάσεων, που κάποιος είδε, ξέρεις, εδώ πέρα όλη την περιοχή, πώς λέγεται Τερμακό, όλη αυτή εδώ πέρα, η Ξιά, σωστά. Και είπε εδώ θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα έχει προδιαγραφές διαφορετικές από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι προσπάθησαν να κάνουν ένα Μονακό, δεν ξέρω, με όλες αυτά τα εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής. Εντάξει, το πιο εμβληματικό από όλα είναι το Ρόδος Παλάς, το οποίο μένουμε. Πραγματικά έχει μια ιστορία τεράστια. Και έχει, ρε παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα τοπίο περίεργο, αλόκοτο. Νομίζω ότι είσαι σε μια μεγαλούπολη, η οποία όμως συνδυάζει και το υπέροχο τοπίο του Αιγαίου.
2: Και η θάλασσα, και βλέπεις πόσοι τουρίστες, οι θάλασσες είναι γεμάτες. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, χαμός γίνεται, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμο. Ρε φίλε,
0: να μπείτε είναι... στη Ρόδο. Μην το χάσετε.
2: Εκτός από το κάστρο.
0: Έστω μια φορά στη ζωή σας.
2: Υπέροχες κρυφές γωνιές, υπέροχα μαγαζάκια. Παιδιά, χθες εκεί πέρα που ήμασταν γινόταν ο χαμός στο πεζόδρομο.
0: Και
2: δηλαδή...
0: ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τολμούν, ξέρεις, ακόμα και σε ένα μικρό μέρος, το οποίο θα είναι 35, 40, 50 yeah. τετραγωνικά, να ρίξει πραγματικά πολλά λεφτά και να φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είτε πολλά λεφτά, είτε πολύ στυλ. Κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ή να έχεις το ένα ή το άλλο.
2: Η Ρόδος είναι από αλλού.
0: Για φίλημα είναι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που φέρουμε και τα παιδάκια μας.
1: Καλά, εντάξει,
0: και...
1: τώρα σαν την κεφαλονιά μου δεν έχει, αλλά ναι, ωραία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει μια φυσική ξυνήλα. Κεφαλονιά.
1: Έλα, γιατί δεν είναι η κεφαλονιά μου όμορφη.
0: Εξαιρετική.
2: Όλα τα έχω ακούσει. Είναι όμορφη.
1: Έχω ακούσει, λέει.
0: Έχω ακούσει.
1: Δεν σου τρέπεσαι, λέω εγώ.
0: Καλά είναι και εκεί, λένε.
2: Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και κυρίως στις 19 εβδόμου. Έτσι, 14, 15 κάτι θα γίνει, αλλά 19 εβδόμου θα γίνει χαμός στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μη λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 εβδόμου με παρουσιαστή το μικρό, το Φάντο Λαμπρό, που θα πάει να βοηθήσει λιγάκι, και τον μεγάλο, μάλλον εδώ έχει αλλάξει λέξη, και τον τελικό στις 19 εβδόμου με τον μεγάλο Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Και μα τι γράφουν τώρα, με συγκινούν. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες φυσικά θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το βράδυ. Μπες στο theellinikon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε ένας από τους πρώτους που θα ζήσει τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Να δούμε ημιτελικούς και τελικό με πολύ στυλ και πολλά happenings.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις και να σπουδάσεις δωρεάν αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Up Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα. Μπείτε να το δείτε. Να, θα σας πει εδώ ο Γιώργος, ας πούμε. Για...
0: Learn and Work, ρε φίλε. Τι μου πλάκα.
1: Ναι.
0: Learn and Work. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζει δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζει 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζει. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσει τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία φυσικά, αναλαμβάνει θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια με αρχικό μισθό από 1.530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπε στο team.little.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια.

0: ωραίε. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Σφαίρα 96,6.

0: μέσα, παιδί μου. Έλα μέσα, λιάζεσαι. Δεν τελείωσε η εκπομπή ακόμη.
1: Με τον Παναγή, συνέχεια βγαίνει στον μπαλκόνι.
0: Παναγιώτη, παιδί μου, δουλεύουμε ακόμα. Είμαστε εδώ πέρα.
1: Έχουμε εκπομπή αγόρι.
0: Προσφέρει ψυχαγωγία στον κόσμο.
2: Yeah, ακούστε λίγο.
0: Είσαι
2: καλά,
0: υποτέ
2: είναι εδώ πέρα τα χάπερα.
0: Τα χάπερα.
2: Αλλά έχουμε και δουλειές.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Γρηγόρης Αβραούτοβλου είμαι. Ήθελα να σας πω.
0: Από πού μας καλείτε?
3: Καλημέρα. Σας καλώ από Μελβούρνη.
2: Γρηγόρη μου, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή.
3: Ναι, να
0: σε τρολάρει τώρα, ήθελα.
3: Επίτηδες δεν ήρθα σήμερα.
0: Καλά έκανες.
3: Για να σας ακούσω και είστε το ίδιο χάλια και χειρότερα με όταν είμαι εγώ εκεί.
0: Ναι.
3: Αυτό
1: είναι τιμητικό αυτό για μας να το λες, Γρηγόρη. Από σένα τέτοια λόγια είναι σημαντικό.
3: Όχι, σοβαρά. Είπα σήμερα σηκώθηκα πρωί.
1: Σοβαρά το λέμε κι εμείς.
3: Καμίς να σας πω, σηκώθηκα 6 και 4, το πλήθηκα, έτρεξα λίγο. Εδώ λίγο στη Ρόδο.
0: Κάνεις τζόκι, ναι.
3: Τζόκι, ναι. Και λέω, αλλά λέω, δεν θα πάω.
0: Ένα βηματισμό, ένα άλαφρο.
3: Ναι, δεν θα πάω, να δω να πει θα...
1: Είναι, θέλω να σας πω,
3: σφυρίξτε το γρήγορα, Νίκο, αν με ακούς το τέλος. Δεν ακουγόμαστε.
2: Έλα, σταμάτα μη λες τέτοια πράγματα. Τώρα δεν είναι ωραία.
1: Είναι πολύ τιμητικό ένας ολόκληρος Γρηγόρης Αρναούτογλου να λέει τέτοια λόγια για μας, Παναγία.
3: Δεν ακούγεται η εκπομπή μας. Είσαστε σε διακοπές πια, πάρτε το χαμπάρι. Δεν έχετε όρεξη. Ντροπή αυτό που κάνετε.
0: Ακόμη και αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
2: Γρηγόρη, κακά σου έκανες τώρα το πρωί.
4: Έκανες κακά.
3: Έχω σηκωθεί. Έχω σηκωθεί πολύ νωρίς. Έχω σηκωθεί και φανταστείτε, ανέβηκα πάνω. Ετοίμασα τα πάντα, σας άνοιξα το δωμάτιο.
1: Πάνω
3: τον Νίκο,
1: ανέβηκε εκεί. Στην ταράτσα, πού πήγες?
3: Στο δωμάτιο εκεί. Και είπα δεν θα πάω, δεν θα πάω όμως. Να δω τι θα κάνουν
1: δεν
3: μόνοι.
1: Δεν μπορούσε να περάσει την πόρτα, τόσο πια.
3: Αλλά εντάξει, πρέπει να σας πω συγχαρητήρια, είστε πολύ χάλια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με στήριξε, το είναι καλοκαίρι πια. Είναι καλοκαίρι, τελειώσαμε.
2: Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι, θα έρθει το πρωινό?
3: Ποιο πρωινό?
2: Στο πρωινό,
0: εκεί
2: στο φαγητό.
0: Κάτι αυγά, κάτι βραστά, κάτι τέτοια, κάτι ωραία.
3: Δεν ασχολούμαι εγώ με πρωινά και τέτοια. Εγώ έχω φάει τώρα ένα μπολάκι βρώμη. Τι γελάς βρε βλάκα, τι γελάς πρωί-πρωί.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γρηγόρης ήρθε χθες προχθές στο πρωινό, γέμισε ένα πιάτο. Με βερίκοκα, ναι.
2: Τι βερίκοκα, μωρέ, κομπόστα ήταν.
1: Κομπόστα βερίκοκα. Πήρε
0: όμως
1: και ένα γιαούρτι και στο τέλος τι έφαγε.
3: Ξέρεις τι πασένα με την κομπόστα.
1: Τα δικά μου τηγανιτά αυγά.
3: Ξέρεις τι πασένα με την κομπόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είδες κάτι σε δίπλα μου γι' αυτό. Ξέρεις τι πασένα με την κομπόστα. Έχω αναμνήσεις με την κομπόστα του σχολείου που μας τις δίνανε κουτιά ολόκληρη.
1: Πόσες αναμνήσεις, βρε Γρηγόρη.
0: Όντως, μας τις δίνανε, είχαν πλεόνασμα τότε.
1: Ναι. Δεν έμεινε για κανένα τουρίστα.
0: Ωραία, κομπόστα, ροδάκινο.
3: Δεν κατάλαβε. Ναι, ροδάκινο, κομπόστα και πηγαίναμε στο σπίτι μετά με 3-4 κουτιά και νιώθαμε μεγάλη χαρά που πηγαίναμε κι εμείς κάτι στο σπίτι φαγητό. Μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο συνέστημα ήταν. Κάποιοι τώρα μπορεί να θυμούνται.
2: Εμείς, Γρηγόρη μου, τη μεγάλη χαρά την έχουμε όταν παίρνουμε φέτα βαλμά, να ξέρεις, φίλε μου.
0: Δεν ξέρεις πόσο πηγαίνει με κομπόστα ροδάκινο.
3: Και με κομπόστα ροδάκινο πάει και με απ' όλα, φίλε. Και να πούμε για τη φέτα βαλμά, φίλε μου, γιατί παίρνω συνεχώς πληροφορίες. Εδώ στη Ρόδο να δεις τι γίνεται. Ήρθε και άλλαξε λίγο όλη την ιστορία και των Κυκλάδων εδώ, των Κυκλάδων του Δεκανήσων. Η φέτα βαλμά και σε ευχαριστώ, Παναγή, που το αναφέρεις.
0: Είναι ωραίο, ειρωνικός, έχει.
3: Γιατί πραγματικά χθες έχουμε τρελαθεί και τα περισσότερα μαγαζιά και όλοι μιλάνε για το βαλμά. Παναγή μου, σε ευχαριστώ που το είπες. Πραγματικά, γιατί ψάχνουμε να βρούμε ωραία φέτα σε αυτή τη χώρα που θα έπρεπε να ήταν μόνο ωραίες φέτες παντού. Λοιπόν, βαλμά. Και το κοφινάκι, το κατσικίσιο, το μοναδικό χειροποίητο στην Ελλάδα. Μπράβο, ρε Παναγή. Να τα έχουμε βάλει να δουλέψω και όλα θα το πω. 69-36-10-10. 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά. Τα τελευταία μας δώρα είναι. Για F4 Design είπατε για το κανάλι 8.
2: Τα είπε η Νάνση, δώσαμε και τον Ανδριόπουλο. Όλα τα έχουμε κάνει, Γρηγόρη μου.
3: Βεβαίως, ρε φίλε, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στηρίξου πάνω μου, Γρηγόρη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάστηκε να μου το πεις εσύ.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Γιώργο,
1: σε μένα είπε μπράβο.
3: Ήθελα να σου πω. Είδε κάτι που σου έκανε εντύπωση χθες, ρε φίλε. Κάτι που σου έκανε εντύπωση χθες. Α, να πούμε ότι χθες κολυμπήσαμε. Ο Γιώργος.
2: Ποιος κολύμπησε?
3: Εγώ.
0: Εγώ ήμουν στη φύλαξη.
1: Είπαμε ότι τον Γιώργο τον είχαμε στείλει να κάνει να κρίνει την περίμετρο.
3: Α, μπράβο. Γιώργο,
1: τη μάσκα.
0: Γιώργο,
3: είσαι πολύ θεραλέος, ρε φίλε. Μπράβο το ότι πήγες μέσα βαθιά με το βατραγωπέδιλο να δεις αν έχει...
0: Έβαλα πλάτη. Με
3: συγκίνησε.
0: Δεν είχε τίποτα, παιδιά, να το πούμε έτσι. Δεν
3: είχε τίποτα.
1: Φαντάσου ένιωσε τέτοια ασφάλεια ο Γρηγόρης που δεν φόρεσε το σπασουάρ.
2: Γρηγόρη, δεν φόρεσε το σπασουάρε χθες?
3: Δεν το φόρεσε, ήτανε... απειλή, όχι. Γιατί το φόρεσε προχθές και γελούσατε που με είδατε έτσι. Και με τραπήκα.
1: Παρεξηγήθηκες.
3: Τράπηκα, γιατί εγώ σας
1: έβγαλα. Γελούσα γιατί λέγαμε έναν έκδοτο.
3: Όσοι είμαστε αθλητές και όσοι είναι αθλητές τώρα καταλαβαίνουν τι είναι το σπασουάρ και να μην κοροϊδεύετε.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει, γιατί εμείς...
2: Ωραία.
1: Γρηγόρη, άκου λίγο μια καλημέρα όμορφη που θα σου πει κάποια.
2: Δυνατά.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αγάπη μου, πώς τη λένε, ποια είναι. Στοιχεί μου, ποια είσαι, στη καλημέρα.
1: Πες πώς σε λένε εσένα, για πες. Όχι, πώς σε λένε, πες.
0: Πες βρε.
3: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να απλά ζητάω και αυτό και βγήκα.
1: Βαλέρια.
3: Βαλέρια, γλυκιά μου. Ομορφιά μου, τους είδα που φεύγαν από εδώ. Απλά δεν χαιρετηθήκαμε, δεν με κοίταξαν μέσα. Λοιπόν, να κλείσω να πω παιδιά, Betabet, μην ξεχνάτε και την Betabet. Έτσι το δώρο της Παρασκευής για την εταιρεία που τρεις δεκαετίες τώρα προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα, τα πάντα για ιατρικό εξοπλισμό και για ενοικίαση και για πώληση. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, για οτιδήποτε και αν χρειαστεί, 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο είναι συγκλονιστική εταιρεία και σας ευχαριστώ που βοήθησαν πάρα πολύ και για το Σφαίρα Courier. Όλη αυτή τη χρονιά βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε betabet.gr. Θυμηθείτε σε οτιδήποτε και να σας συμβεί, από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο σοβαρό στην υγεία σας, απευθυνθείτε, θα έχουν τα πάντα για να σας βοηθήσουν. 6936 10 10 22, Betabet ονοματεπώνυμο, για το δώρο της Παρασκευής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι σας χαιρετώ. Λήξτε τόσο γίνεται πιο νωρίς το πρόγραμμα. Δεν πάει, δεν είναι αυτό πρωινό που κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είστε εσείς, το καταλαβαίνετε.
1: Εσύ δεν είσαι, Γρηγόρη μου, που είσαι τέτοια ώρα.
3: Εγώ δεν είμαι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Γρηγόρη, θα έρθει το πρωινό, σε ξαναρωτάω.
3: Θα έρθω και στο πρωινό και έρχομαι τώρα, μήπως θέλετε κάτι έτσι για το τέλος.
2: Ωραία, ρώτα τι είναι, Ελένη, μήπως θέλει βοήθεια να πάρει το μωρό αγκαλιά.
3: Ελένη, θέλει βοήθεια.
0: Θα σου βάλει μάρση.
3: Φιλιά πολλά, θα πάω μόνο. Ελένη, θέλει βοήθεια, κάτι να σηκώσω να βοηθήσω. Δεν απάντησε, Παναγή, φεύγω.
0: Έλα, γεια, γεια. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωδούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Κουλούρα τι θα πούμε. Έτρωγα κουλούρι ροδίτικο.
1: Ροδίτικο.
0: Ροδίτικο κουλούρι που είναι. Δεν είναι σαν κουλούρι, είναι σαν γιώτα.
1: Μην αρχίσουμε αυτό με τη Ζαρίφη και την Μενεγάκη, τα τυροκούλουρα και τα αυτά. Τα θυμάσαι?
0: Όχι, δεν τα έχω αυτά.
1: Αλήθεια.
2: Τι αναμνήσεις έχεις και εσύ, αδελφέ. Είναι τρομερό.
3: Τι τρέχει μέσα στο μυαλό σου, πες. Αχ,
2: το καλό να πίνετε, θα σας πω εγώ. Και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Ιδανικά για να σας δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε στη φάση των 8 πλέον, έτσι. Γίνεται χαμός τα πρωιμή τελικά. Και το στοίχημα νέσεων μετατρέπει την κάθε φάση στο
2: αυτό.
0: Απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Είπαμε 14-15 είναι η μητελική, 19 ο μεγάλος τελικός. Okay. Το στοίχημα νέσεων στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μοντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπει στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Και φυσικά η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δίκτυο προστασίας 50 με εκτοήνη, νιασιναμίδη και βιταμίνη ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Παιδιά, πραγματικά τόσες λέξεις δεν τις ήξερα. Ιντερμετ, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Λοιπόν, στα τρία παίζουμε.
0: Στα τρία.
1: Ναι.
0: Θα χορέψουμε. Συζητώ στα τρία.
1: Σας διαβάζω στίχους. Όποιος φτάσει πρώτος στους τρεις πρώτους κερδίζει. Σας διαβάζω στίχους. Μου λέτε ποιο τραγούδι είναι, ποιος καλλιτέχνης ερμηνεύει.
2: Ωραία.
0: Εσύ μας διαβάζεις
1: στίχους.
0: Ποιος λέω, εγώ και η Νάνση λέμε μόνο.
1: Ναι, εσύ και η Νάνση. Εσύ και η Νάνση.
2: Δεν το έχω κερδίσει. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
1: Είσαστε απέναντι.
0: Είμαι Τζόρας.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε δώρο, μια επιταγή, μια δωρεπιταγή Χαρμάνης. Χαρμάνης Hair and Beauty Bazaar. Στέλνετε τώρα Νάνση, Γιώργος και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Για χατήρι σου να τρελαθώ. Μ' έχεις κάνει να απορρίσω με τον ίδιο μου τον εαυτό.
0: Δεν μπορώ, μου είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Όταν τον κοιτάζω.
0: Ναι.
2: Εγώ.
1: Λέγε.
2: Άντζελα Δημητρίου.
1: Είναι η Άντζελα Δημητρίου.
0: Φωνάς μπορεί με τρόμαξη πάθεμά σου.
2: Μαργαρίτες.
1: Είναι οι Μαργαρίτες από την Άντζελα Δημητρίου. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί
1: φωνάζεις? Γιατί δεν μπορώ, τρελαίνω μου τα κερδίζει.
0: Αν πάρεις φωνές δεν μπορώ εγώ έτσι να συνεχίσω.
1: Σιγάρι
2: Γιώργο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ποίηση. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
2: Άιντε ρε Παναγή.
1: Τον πιο δυνατό πόνο στη ζωή.
2: Ναι.
0: Είναι ο κολικός νεφρού.
1: Τον γνώρισα από σένα και στο έχω ξαναπεί.
2: Τον πιο δυνατό πόνο στη ζωή τον γνώρισα από σένα και στο
1: ήταν τότε.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Που έκλαψα πολύ.
0: Ναι.
1: Όταν γύρισα και βρήκα εσένα, ναι.
0: Με ένα τσουλί.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Μ' αυτή.
0: Μ' αυτή, ναι.
1: Αν ποτέ σε δω.
2: Εγώ.
1: Έλα.
2: Βανδύ.
1: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και είναι σωστή η Νάνση Αντωνίου. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε.
2: Αγκαλιά με εκείνη πάλι.
1: Ναι.
2: Να
1: τη χαίρεσαι. Λοιπόν,
2: είναι καλυμμένα μέσα από τη ζωή αυτά τα ποίηματα, Γιώργο. Εσύ δεν ξέρεις από
1: πού. Και κλείνουμε. Όχι για κανένα.
0: Να τραγουδίσει τρεμπά και έχω καμιά τύχη.
1: Τι να κάνω?
0: Να κάνεις και την τραγουδίσει να δώσει ένα στοιχείο να βρει για χατήρι.
2: Παιδιά, τι έχει γραφτεί. Τι έχει γραφτεί.
1: Δεν γράφονται τέτοιοι στοίχοι τώρα, δεν γράφονται. Λοιπόν, επόμενο και τελευταίο και τίποτα άλλο. Για να μην κλείσουμε και είναι στον πάτο αυτό.
2: Ναι, για δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Στον πάτο σου, ρε, να μου ψηφίσει.
1: Όχι αυτό, παιδιά, γιατί αυτό ξεκινάει με σοκίν. Το τίτλο. Οπότε θα βρω ένα άλλο.
0: Αυτό έπρεπε να βάλει. Καλά, που φεύγει το κόλο δεκάρι και μέσα πρόσωπο προσελάνη. Αυτά τα ξέρω.
1: Ξύπναμε.
0: Ναι.
1: Στο όνειρό σου, αν δεν ήρθα. Ξύπναμε. Και αγκαλιά μου
2: Αξίζει να μα το πει όλο.
0: Εσύ πρέπει να κάνει στιγματισμό σε τραγουδιστέ. Να λε, άκου τι έχω γράψει.
2: Ζω για να σε ακούσω να το λε όλο.
1: Ναι, έλα κοντά μου. Να δει τον ουρανό από τη μεριά μου. Έλα κοντά μου. Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου. Ξύπνα με.
0: Ξέρω, ξύπνα το σώμα με. Σου να γίνει η μυρωδιά μου, το ξέρω αυτό.
1: Στο όνειρό σου αν δεν ήρθα, ξύπνα με.
0: Το μαλάκα το τονίζει έτσι που δεν καταλαβαίνει.
1: Και αγκαλιά μου να σε είχα όλη νύχτα.
0: Το ξέρω το τραγούδι, δεν ξέρω, το ξεφύγει.
1: Έλα κοντά μου. Και κάτσε να κουμπώσω τα φτερά μου.
0: Να κουμπώσω.
1: Τα φτερά μου.
2: Τα φτερά μου.
1: Έλα κοντά μου. Σκιά να αποκτήσει σκιά μου.
0: Ωραίο στίχος πάντως.
2: Πολύ. Το λέει και ωραίο Παναγής, δεν είναι ότι θα σ' άρεσε.
1: Σ' αγαπώ, αυτό είναι το θέμα. Θα σ' το πω και βάλ το.
0: Τέρμα.
2: Εγώ!
1: Έλα!
2: Βάλ το τέρμα, Οικονομόπουλος!
1: Σε πήγε πριονοκορδέλα, σε πήγε.
0: Δεν είχα καμιά ελπίδα, εγώ έτσι όπως
2: θα αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πείματα. Στο σχολείο πρέπει να σε βάζαν πάντα να τα λες. Ξύπνα,
1: μα παιδιά, αν το πάω τραγουδιστά, θα το καταλάβετε κατευθείαν. Λοιπόν, έλα, τραγούδι και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

0: πληροφορία τη ημέρα που κανεί δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Να, κάτι που ξεχάσαμε να πάρουμε μαζί μα στη Ρόδο.
1: Εγώ πήρα, έχω.
0: Και ταλαιπωρήθηκα. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
1: Ξέρει ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζει 100 ευρώ σε καύσιμα, ότι λε πάμε ρε παιδί μου πιο εύκολα, πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορεί να διεκδικήσει και εσύ μία από τι 1.000 δωροκάρτες έκο συνολική αξία 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσει το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνει αγορέ άνω των 50 ευρώ και να σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξία 100 ευρώ με Little Plus, Φουλάρι και Pass.
2: Παναγή, μέχρι να πω κάτι εγώ για τη Vodafone, θέλω να βρει άλλο ένα ποίημα να μα διαβάσει. Γιατί θέλω να δώσω την ευκαιρία στο Γιώργο.
1: Να μην κλείσει τον πάτο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι άδικο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ατώνω.
2: Λοιπόν, η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα των μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με το οποίο τα δίκτυα κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τόσο στη συνολική εμπειρία, αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr. Βρήκες.
1: Είσαστε έτοιμοι.
2: Γιώργο, είσαι έτοιμος. Ναι. Πάμε.
1: Με πόση αγωνία τα βράδια σε ζητώ.
2: Να σας πούμε ότι ο Παναγής μας διαβάζει στίχους σε στυλ ποίησης και πρέπει να μαντέψουμε το τραγούδι.
1: Θέλω μια ευκαιρία.
0: Θέλω μια ευκαιρία.
1: Για να σε ξαναδώ. Χαμένη.
2: Χαμένη.
1: Όχι. Χαμένη μες στη φαντασία.
0: Α, μπορεί χαμένη.
1: Τις ώρες σου περνώ.
0: Ναι.
1: Νικό.
2: Το ξέρω αυτό, δεν υπάρχει
1: εσύ
2: περίπτωση.
1: Να το βάλει, να το πιάσει, να το βάλει. Α, πώς μην το πεις όμως και ακούσουνε.
0: Πώς θα γίνει, τι, να τον πάρει τηλέφωνο.
1: Να του το στείλει με μήνυμα, ξέρω εγώ. Το είδες, Νικό.
0: Τι να κάνουμε παραγωγή τέτοια ωραία ώρα.
2: Έλα,
1: έξω
2: Παναγή.
1: Από τον κόσμο να μείνουμε.
0: Έλα μια νύχτα.
2: Έλα μια νύχτα. Έλα μια νύχτα.
1: Το
0: ήξερα, το κατάλαβα.
1: Ρε, το άκουσες που το είπε.
2: Όχι, και εγώ με το χαμένο. Τώρα
1: ακουστικά, ναι.
2: Το και με το χαμένο και εγώ και προσπαθούσα να το βρω.
1: Αυτό είναι ρε φίλε το τραγούδι.
0: Το
2: κατάφερε λοιπόν και ο Γιώργος να πάρει ένα πόντο και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για να έρθει η Βερίνα.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς.

0: δεν ήταν μαζί μας σήμερα, αλλά βγήκε στο τηλέφωνο κάποια στιγμή, γιατί βγήκε για τζόκινγκ σήμερα και απομακρύνθηκε πολύ. Πρέπει να κοιτάς την Κάλυμνο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν η καταπληκτική Νάνση Αντωνίου.
2: Ο Γιώργος

0: προτελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής.
1: Ήταν και η Κωνσταντίνα με τη Βαλέρια.
0: Γεια σου Βαλέρια. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα ακριβώς. Ακολουθεί Βερίνα Ευαγγέλου. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Διάβασα και λέει φοβερή, πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά του. Τρώμαξα στην αρχή πρέπει να σα ομολογήσω. Γιατί λέω εμά πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν. Λέω εμά πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγία. Γιατί σκέφτηκα εμεί δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Το έμαθες. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλει.
1: Επίση το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλο Τσάρλ Μπουκόφσκι, ο Αμερικανό συγγραφέα. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
7: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη.
7: 42. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα.

0: Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπε στην κλήρωση για μία μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Καλησπέρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. El Kaal. Τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ετέμ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. El Kaal. Τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτ. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι.

καλύτερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Kunavis σήμερα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

0: Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά Τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριτοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κύριου Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με
0: καλά. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί

0: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κόντ.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο κάνει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μα στο στόμα.
2: Τάκι, τι γίνεται, πώ πάνε.
1: Όλα καλά, ο μαχημάρι δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Του έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγαλί.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο, Τάκι.
1: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζο πολύ δυνατό. Τη σκοπιά άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβε. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώ με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
6: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσει την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένο και ο λαμπερό. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610 225 235.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φαίνονται.

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: χαλασμένα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
11: Τάνια!
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω

0: Καλησπέρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα. Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
2: Έτσι μας βλέπεις, σαν λεφτά.
3: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
4: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
2: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Α, το Αντρέα. Αρτούν σιγούλα σου βγήκε μέσα.
6: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση.

0: Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο

0: 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σωτήρη, θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
1: βγάλε τα ρούχα. Σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι, πας
1: γωνία. Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει, πώς.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει, είναι ένα παλαιό τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτικό.

0: κινεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: Έτσι.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε.
2: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
0: Καλοκαίρι. Συντονίσου στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
3: Μάτια

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, καμήλω σέτο.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ, α πούμε, έχω πρόβλημα τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
2: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
9: Πάλι ζωγράφισες.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
12: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες, παιδιά, πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας, πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2-1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλασίας. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Θέση. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Πρωινό Σπέρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco!

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6. Ήταν

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
2: Μένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
2: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα, Τεταρτούλα, 8 Ιουλίου. Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα. Γιατί σήμερα γιορτάζει η καρδιά μου. Εντάξει, βασικά γιορτάζει η καρδιά μου. Είναι η τιμητική της καρδιάς μου. Και όσοι από εσάς έχετε γενέθλια, να τα εκατοστήσετε, να είστε γεροί, βασικά να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα τα φτιάχνουμε. Το επόμενο που πρέπει να φτιάξουμε είναι το χαμόγελό μας, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος και να εντυπωσιάσουμε, και άμα έχουμε φορέσει και τις κρεμούλες μας από τη La Vie en Rose, εκεί δεν μας πιάνει κανένας. Είπα La Vie en Rose, μπείτε σας παρακαλώ στο site, αν είστε κάπου και μπορείτε ενώ να τσεκάρετε. Τρομερές προσφορές. Εδώ βλέπω το Sunrise Mousse, που είναι ένα, τι να σου πω τώρα, μια εμπειρία καθαρισμού που σου αξίζει, και σε μια πολύ ωραία έτσι προσφορά για εσένα. Αλλά μέσα στο site της La Vie en Rose θα δεις όλα όσα χρειάζεσαι να τα προμηθευτείς και να εκμεταλλευτείς και πάρα πολλά πακέτα προσφοράς που κάνει η La Vie en Rose για όλες εμάς. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Κορίτσια μου, αγόρια μου, παιδιά μου, γλυκά πλάσματά μου, όμορφα, ελάτε να περάσουμε καλά μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη εδώ στον Σφαίρα. Ο καπετάνιος στις επάλξεις όπως πάντα.

ρωτάς εσύ τον έρωτα, ρωτάω και εγώ τον ουρανό, ρωτάω και τα άστρα. Χτες το βράδυ θα σου πω τι έκανα, που είχα βρεθεί σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Θα σου πω συγκεκριμένα, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στο Δερβαίνη της Αχαΐας. Καθόμουν λοιπόν εκεί έξω στο μπαλκόνι με μια εξαιρετική θέα, γιατί είναι σε ένα σημείο αρκετά ψηλά, και έβλεπα τον έναστρο ουρανό. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσα αεροπλάνα μπλεκόντουσαν ανάμεσα στα αστέρια. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλές. Κάποια στιγμή, ας πούμε, μέσα σε ένα δεκάλεπτο είχα μετρήσει τουλάχιστον 15 αεροπλάνα. Εγώ από την άλλη προσπαθούσα, μπας και εδώ κανένα αστέρι να πέσει, να κάνω μια ευχή. Γιατί δεν έχω αξιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ είναι η αγαπημένη μου διαδικασία, είναι κάτι το οποίο το λατρεύω να το κάνω. Θα μου βγει. Χτες δεν τα κατάφερα, με αποσυντώνησαν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, ούτε σήμερα νομίζω θα μπορέσω να τα καταφέρω. Αύριο που θα ταξιδεύω για τη Θεσσαλονίκη και θα βγούμε από εκεί ζωντανά, Παρασκευή θα είμαι Κατερίνη και το Σάββατο θα είμαι στην Καβάλα, την Κυριακή θα ξαναεπιστρέψω εννοείται στο Διακοπτούλη και θα σας περιμένω με μεγάλη χαρά. Μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, να δώσω συγχαρητήρια εννοείται στο τραγούδι που μόλις αφήσαμε από την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Να μπείτε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να το δείτε και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας. Είναι το καλύτερο κανάλι όλου του κόσμου. Αλήθεια το λέω. Το κανάλι του Σφαίρα είναι το καλύτερο του κόσμου. Και να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο που θα χαρείτε. Καταρχήν έρχεται και το επεισόδιο με τη Ρία. Πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι όμως να έρθει το επεισόδιο με την Ρία, να υποδεχτώ το σαφάρι της, και επειδή ξέρω ότι εσείς τα κορίτσια μου είστε κορίτσια έτσι, την έχετε ρε παιδάκι μου την τσαχπινιά σας. Ωραία, λοιπόν μπείτε τώρα στο fivefashion.gr που είναι το αγαπημένο μου online shop, και εκεί έχουμε και καινούργιες παραλαβές. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι εγώ έχω για κάποια από εσάς μία δωρε επιταγή αξίας 100 ευρώ για να μπείτε μέσα και να ψωνίσετε ό,τι θέλετε. Έχουν έρθει κάτι φορεματάρες, κάτι σορτσάρες, κάτι όλα είναι συγκλονιστικά. Αν δείτε και τα stories, καρπουζάκια, λεμονάκια, ανανάδες. Τώρα τι να σου λέω, τα καρπούζια, έχω τρελαθεί με τα καρπούζια. Και οι ανανάδες είναι ωραίοι, και οι φίνικες είναι ωραίοι, και τα ροδάκινα είναι ωραία, και τα λεμόνια είναι ωραία, και ένα άλλο ροζ που είναι έτσι σαν μπαντάνα, αυτό το ύφασμα. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Γράφεις 5 Fashion και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 122. Εκεί μου στέλνεις το μήνυμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής διεκδικείς μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Ρία Ελληνίδου, 20 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα, η εκπομπή, το καλοκαιρινό επεισόδιο που κάναμε μαζί της, στον κουρσάρο μας, δίπλα.

επειδή ακριβώς βιώνουμε το καλοκαιράκι και επειδή το καλοκαίρι έχουμε μια περισσότερη, μεγαλύτερη θα έλεγα αδυναμία στο να μαζευόμαστε και να γιορτάζουμε λίγο το καλοκαίρι πιο παρείστικα, τα γλέντια δεν είναι η αδυναμία σας. Εγώ προσωπικά δεν έχω απλά αγάπη, έχω λατρεία και με τα πανηγύρια, αλλά πολύ περισσότερο με την ενέργεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος σε αυτά. Και άμα είσαι και λίγο έτσι παραπάνω τσαχπίνης και τσαχπίνα και κάνεις και τα χορευτικά σου και κάνεις και τις φιγούρες σου, εντάξει, εκεί είναι το καλύτερό μου. Και να σου πω και κάτι, σε αυτά δεν πας τώρα με ψηλά παπούτσια και γενικά με πράγματα που σε καταπιέζουν όσον αφορά την ενδυμασία. Πας χαλαρά, άνετα, ευάερα, ευήλια που λέω εγώ, για να το χαρείς. Και μετά πετάς και τα παπούτσια, πετάς τις αγιονάρες και χορεύεις και ξυπόλυτος. Αυτό ακόμη καλύτερο. Αν λοιπόν λέω τώρα, μιλάμε για αυθεντικό ελληνικό γλέντι που κρατάει μέχρι το ξημέρωμα, το πιο ξακουστό στην Ελλάδα, πότε θα καταφέρω Θεού να βρεθώ στην Ικαρία ένα καλοκαίρι, είναι τα πανηγύρια της Ικαρίας. Εντάξει, θεωρείται από πολλούς τα κορυφαία της Ελλάδας, εκεί για να χορέψει τον Ικαριώτικο, με κρασάκι, ντόπιο φαγητό, μια ατμόσφαιρα μοναδική. Το πανηγύρι της Λαγκάδας το 15 Αύγουστο. Στα Ανόγια μετά θα σε πάω. Τα αγαπώ πολύ και το χειμώνα εγώ ακόμη περισσότερο, μη σου πω. Εκεί στην Τελίνα, τι να πω τώρα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα που είναι πολύ καλά μου φιλαράκια. Μιλάμε για την καρδιά της κριτικής μουσικής. Λύρα, λαούτο, μαντινάδες, εντάξει. Κάσος. Δεν το είχα ακούσει για την Κάσο. Πρόσφατα το έμαθα. Κασιώτικη μουσική. Και γενικά έχουν εκεί και κάποιους χορούς που διατηρούνται πάρα πολλά χρόνια. Αναλύονται εδώ και πάρα πολλές γενιές. Και επίσης, παιδιά, στην Αστυπάλαια, το τριήμερο πανηγύρι της Παναγίας, στην Πορταΐτισσα, συνδυάζει εκεί παραδοσιακό φαγητό, βιολιά, λαούτα και εννοείται χορό μέχρι το ξημέρωμα. Άγιος Μάμας, φυσικά εδώ μιλάμε για τρομερό πανηγύρι. Έχω πάρει εγώ εκεί από το πανηγύρι πράγματα, μη δω πάγκους με πράγματα. Καταρχήν να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους αυτούς που οργώνουν όλη την Ελλάδα, είτε πουλάνε μαλλί της γριάς, είτε πουλάνε παιδικά παιχνίδια, είτε πουλάνε τα πάντα όλα. Είναι το καλύτερό μου. Τις προάλλες ήμασταν στην Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Θέλω να σας πω ότι πήρα λουλούδια, μέχρι και κριτικά τυριά που ήταν ένας με ένα στάντ, τέλος πάντων, με κάτι τυριά από την Κρήτη. Δηλαδή λέω, δεν είμαι καλά. Πάω τώρα στο Αίγιο για να πάρω κριτικό τυρί. Καταλαβαίνεις ότι πήρα μέχρι και λάστιχο για τον κήπο, από αυτά που είναι στριφογυριστά, που είναι μικρά και μετά μεγαλώνουν. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, είναι το καλύτερό μου υπάγγι. Ζαγοροχώρια. Αν αγαπάς το Κλαρίνο, τα υπηρώτικα και τα αυθεντικά χωριάτικα πανηγύρια, στην Άξο, στην Κάρπαθο. Κοίτα, υπάρχει ένα top 5, αλλά εγώ νομίζω ότι όπου και αν είσαι στην Ελλάδα το καλοκαιράκι και όπου και αν βρεθείς, να πας στα πανηγύρια, ξυπολιταρία, και παίρνε καλά μέχρι το πρωί. Άντε πάμε. Και 1, 2, 3, εδώ σε θέλω, μάνα μου.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Μόμεντ.
1: Θα πω και μάλλον.
2: Με ποιον είναι μάλλον.
1: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικό και μου λέει: καλά, γιατί λέει, τον είπε μαλάκα. Λέω: δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει. Του είπε ότι τον είπε μαλάκα. Εξέβρεση. Δεν τον είπα μαλάκα.
2: Πώ
1: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
1: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
3: Είναι ερώτηση.
1: Ερώτηση είναι. Ρωτώ τώρα, σου λέει Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
3: Όχι Γρηγόρη.
1: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
1: Τώρα συνεχίκαμε.
4: Ωραία,
1: πάρα. Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Θα ξεκινήσει η μέρα καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομίας.

0: λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

αφιερωμένο σε όλους αυτούς που βιώσαν συναισθηματικές απάτες. Και από την άλλη θα αφιερώσω και σε αυτούς που ουσιαστικά τις κάναν τις απάτες, μπας και συνετιστούνε. Κάποια στιγμή θυμάμαι, μιλώντας με έναν πολύ καλό μου φίλο, μου είπε: Ράνια, δεν χρειάζεται να θυμώνεις με αυτόν που σε πλήγωσε, με αυτόν που σε στεναχώρησε, με αυτόν που προσπάθησε να σου κάνει ζημιά. Αντιθέτως, το μάθημα το οποίο παίρνεις θα πρέπει να το αναλύσεις λίγο, να το φιλτράρεις καλύτερα και κάποια στιγμή να φτάσεις στο σημείο αυτόν τον άνθρωπο να τον ευχαριστείς που σου πρόσφερε αυτή την άσχημη ουσιαστικά εμπειρία μαζί του, αλλά μέσα από αυτό εκπαιδεύτηκες και έγινες ακόμη πιο δυνατή. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το καταλάβω, να το κατανοήσω. Εντάξει, αλλά τώρα είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Νίκος Μακρόπουλος, τι κάναμε? Αχ, κάτσε, γιατί τώρα που το είπα, αναφέρθηκα ενώ στον Νίκο Μακρόπουλο. Χτες δέχτηκα ένα μήνυμα σχετικά με την απονομή του πλατινένιου άλμπουμ «Σε σένα μιλάω», η οποία θα γίνει την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Συγχαρητήρια. Τον έχω μες στην καρδιά μου και ξέρεις γιατί? Γιατί η φωνή του συνδέεται με την καρδιά του. Και γι' αυτό αγαπάμε τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Τώρα τι, να ξαναπώ την ιστορία με το αγαπημένο μου μπουγατσατζίδικο, πρόσεξε τώρα τι θα πω, απέναντι από το αγαπημένο μου γυράδικο εκεί στην Πότσαρη, στην κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή μία έπαιρνα γύρω, μία έπαιρνα μπουγάτσα. Συνήθως τις πρωινές ώρες μπουγάτσα, τις μεσημεριανές όταν γύρναγα από το σχολείο το γύρω. Το αγαπημένο μου λοιπόν μπουγατσοπολείο, μπουγατσατζίδικο, πέστε το όπως θέλετε, το οποίο είχε μπουγάτσα με κρέμα, μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κιμά, μπουγάτσα με σπανάκι. Αυτές ήταν οι τέσσερις αγαπημένες γεύσεις. Έκτοτε μπήκανε και κάτι σοκολάτες, μπήκανε και κάτι άλλα. Πολλά. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε να τα τρώμε. Όταν λοιπόν σταματούσα εκεί, ο άνθρωπος, ο Γρηγόρης που είχε το συγκεκριμένο μαγαζί, είχε μία αφίσα του Νίκου Μακρόπουλου κολλημένη ακριβώς πίσω από εκεί που μας εξυπηρετούσε. Και εγώ πρέπει να ήμουν, παιδιά, ήμουν γυμνάσιο. Παίζει να ήμουν πρώτη Δευτέρα γυμνασίου. Θέλω να σας πω ότι από τότε μπήκε μέσα και στο οπτικό μου πεδίο, γιατί τον έβλεπα κάθε μέρα. Και όταν κάποια στιγμή έτσι στα κλεφτά είχα πάει στα μπουζούκια στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί ήταν και ο Νίκος, είχα σοκαριστεί και έγινε ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους μου ενώ από μικρή ηλικία. Εντάξει. Τι κάναμε, μωρέ, τι κάναμε? Τι κάνετε εσείς, πώς είστε, είστε καλά? Δεν θέλω να μου πείτε που είστε, θέλω μόνο να ξέρω ότι είστε καλά. Και αν συμβαίνουν πράγματα που είναι λίγο περίεργα, δώστε τόπο στην οργή, μην ασχολείστε, αφήστε κάποια πράγματα να πέσουν κάτω. Μην τα παίρνετε όλα προσωπικά, γιατί πιστέψτε με, μόνο με το χαμόγελο και το χιούμορ θα πάμε μπροστά και θα γίνει πιο όμορφος ο κόσμος. Αν τώρα ό,τι λέει ο ένας, ό,τι λέει ο άλλος μας επηρεάζει τόσο πολύ και νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από εμάς, έχουμε χάσει την μπάλα και θα χάσουμε και τον εαυτό μας. Αλήθεια, το πιστεύω. Έλα λίγο να τα αφήσουμε λίγο αυτά τα τόσο υπερβολικά. Εντάξει, δεν πειράζει και συγχωρούμε λίγο περισσότερο τους ανθρώπους, ιδίως τους δικούς μας, γιατί με τους δικούς μας τα βάζουμε περισσότερο και γινόμαστε έξαλλοι.

0: Ατμοσφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά...
12: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
13: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
14: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
15: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα
2: και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

σου βρε Νίκο. Νίκος Οικονομόπουλος χθες έκανε πανικό. Είχα πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι βρέθηκαν στη συναυλία του και μου στέλναν βιντεάκια. Έβλεπα γενικά πράγματα που ανέβηκαν. Και από την άλλη έγινε και ένας χαμός με αυτό το οποίο ουσιαστικά έκανε ο Νίκος, γιατί κάποια στιγμή έτσι τον ταλαιπωρούσαν τα ακουστικά. Και λογικό είναι αυτό, παιδιά. Εννοώ να συμβεί. Και δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι κακό. Καμιά φορά εκείνη την ώρα που θέλουμε να κάνουμε κατάθεση ψυχής, γιατί εννοείται ότι το κάνει αυτό ο Νίκος στις συναυλίες και τις περίμενε πώς και πώς, θέλουμε να είναι όλα τέλεια και οτιδήποτε έτσι λίγο κάπως μας στρεσάρει, μας αγχώνει, μας χαλάει, θέλουμε να το ξεφορτωθούμε. Έτσι, γι' αυτό το λόγο ξεφορτώθηκε τα ακουστικά. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω πετάξει και εγώ τα δικά μου την ώρα που παίζω? Γιατί μπορεί κάτι να μην έχει συνδεθεί σωστά, να μην λειτουργεί σωστά, αλλά όλα αυτά είναι στα πλαίσια. Νίκος Οικονομόπουλος είναι σπουδαία φωνή, σπουδαίος καλλιτέχνης, και αυτό το οποίο έγινε πάλι χτες για την πάρτι του, εννοείται ότι το αξίζει και είμαστε δίπλα του σε όλα. Από την άλλη, ένας υπέροχος διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Σφαίρα, για να μπείτε και να τσεκάρετε αν θέλετε να αποκτήσετε, να κάνετε δικό σας ένα συλλεκτικό βινίλιο του Νίκου Οικονομόπουλου, το οποίο ουσιαστικά το διεκδικείτε μέσα από διαγωνισμό από τα social media. Εντάξει, αυτά τα ωραία, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Βασικά, τα καλύτερα έρχονται. Και να σου πω και κάτι ακόμη καλύτερο. Στα καλύτερα που έλκονται. Αυτό είναι η ευχή που μας δίνει η Ιουλία Καλυμάνη με μια πολύ ωραία συνεργασία με τη Ρενέ. Δεν έχω λόγια. Εντάξει. Το αγάπησα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, και το άκουσα, είχα την τιμή να το ακούσω αρκετό καιρό πριν.

0: κόρη μου.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

ανήμερα του έρωτα. Όταν βιώνεις αυτό το μαγικό συνέστημα που κάποιοι μετά την επαφή μαζί του, ενώ με τον έρωτα, δεν θέλουν να τον βλέπουν στα μάτια τους. Όχι, όχι, όχι. Γιατί προηγήθηκαν και τραγούδια σχετικά με τα μάτια και το μάτια μου και το θα με κοιτάς στα μάτια, έτσι για να σε βάλω σε κλίμα πολύ προσωπικό. Αν δεν κοιτάς τον άλλον στα μάτια, δεν μπορείς να βιώσεις τον έρωτα. Και να σου πω και κάτι, καλύτερα να κοιτιόμαστε, αλλά να το αισθανόμαστε αυτό, ενώ αυτή την ανταλλαγή στα βλέμματα, παρά να μιλάμε. Εγώ νομίζω ότι προτιμώ τα βλέμματα από τα λόγια. Αν μου πεις ακόμη καλύτερα τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι αυτό το οποίο ετοιμάζεσαι να πεις ή είπες μόλις ότι το εννοείς. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Όταν το λες όμως κιόλας, έχει και αυτό μια γλύκα, κάτι της που όπως και να έχει σε επηρεάζει και σε παρασύρει, ενδεχομένως να αφαιθείς και να το απολαύσεις ακόμη περισσότερο. Θέλω λοιπόν, πριν υποδεχτώ τον Νίκο Μακρόπουλο, να σου πω ότι πρέπει, επιβάλλεται να ακολουθήσεις το Artec The Road Show της Cosmote Telecom, γιατί φέτος το καλοκαίρι γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, σε 16 μάλλον πόλεις να το πω σωστά, απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά εννοείται με δωρεάν είσοδο. Για να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, μπείτε στο cosmote.gr/telecom-roadshow και πραγματικά, όπου κι αν είστε, να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, το οποίο συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Εντάξει, και δεν είναι, είπαμε, ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα μας. Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά, πάρα πολλούς αγωνιστικούς, επίσης κολλάω με αυτή την έκφραση χαιρετισμούς, σε όλους τους αναμεταδότες μας. Να ξεκινήσω με την Πάτρα μας, φυσικά. Να πάω μετά στην Κέρκυρα, να πάω στα Γιάννενα, να πάω στη Βόρεια Ελλάδα, να πάω και σε εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο ραδιόφωνο σας, αλλά μπαίνετε είτε στο site του Σφαίρα, είτε στο application του Σφαίρα και μας ακούτε, το οποίο αν το κατεβάσετε μπορείτε να μας ακούτε από όπου κι αν είστε. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μπαίνετε πολύ συχνά και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και εκεί απολαμβάνετε στην ουσία, απολαμβάνετε και τις υπέροχες εκπομπές που κάνουμε με τους καλλιτέχνες που αγαπάτε. Και ερωτεύεστε και θυμάστε και περνάτε όμορφα, γιατί αυτή είναι η έννοια της παρέας μας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κάνεις. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
2: Δηλαδή.
1: Κράφτηκα και δεν πατάω.
2: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομικού.

0: τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Όταν σε κοιτά.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.

0: της Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη.

0: χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Μωρέ, μη μου λες υπερβολές. Κατάλαβες, γιατί τις έχω ακούσει ξανά στο παρελθόν. Θέλω τώρα να λέμε πράγματα τα οποία είναι εφικτά και πράγματα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μην λέμε τώρα αερολογίες. Θα τα πω εγώ τα κουραφέξαλα. Κατάλαβες. Να λέμε κουβέντες που μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Και αν δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε, μην τις πούμε καθόλου. Ή τέλος πάντων, να τις κάνουμε έκπληξη. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Το θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Λέω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Άλλο που θέλω να πω ή μάλλον να σας ξαναπώ και είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artech της Cosmote Telecom, The Road Show, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, το πιο σημαντικό. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Αυτά προς το παρόν. Όσο για τα υπόλοιπα που έρχονται, εννοείται ότι είναι τραγούδια της παρέας και μια ολόκληρη ώρα και βάλε απολαμβάνεται χωρίς καμία δική μου διακοπή. Τώρα να υποδεχτώ ένα τέτοιο τραγούδι το οποίο το αγαπώ πολύ από τη φωνή του Δήμου Αναστασιάδη και είναι λίγο παραδοσιακό. Είναι το Μαργούδι. Κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε καθόλου, αλλά πραγματικά είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ πολύ. Και να σου πω και κάτι άλλο, μετά θα βάλω και έναν αφούσι, έτσι για να το πάω back to back. Να είναι ταιριαστά παραδοσιακά.

διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Πριν λοιπόν έτσι κάνω ησυχία, θέλω να σας βάλω σε μια διαδικασία, κάνοντάς σας μια ερώτηση. Ποια μοναξιά θεωρείτε πιο δύσκολη? Να απαντήσω εγώ και να το σκεφτείτε εσείς να απαντήσετε μετά. Σαφώς είναι πιο δύσκολη, όχι αυτή που νιώθεις όταν είσαι μόνος, αλλά αυτή που νιώθεις όταν είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν νιώθεις ότι συνδέεσαι, ρε παιδάκι μου. Κάθομαι με έναν άνθρωπο και δεν έχω να πω ουσιαστικά πράγματα, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα πούμε μόνο πράγματα, τέλος πάντων, που μπορεί είτε να εξυπηρετούν τον έναν είτε να εξυπηρετούν τον άλλον, αλλά σίγουρα όχι και τους δύο ή ένα κοινό στόχο. Λοιπόν, στον Καθρέφτη, το αγαπημένο βιβλίο του Χάρη Πολίτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και έχει γίνει και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, διάβασα μια πολύ ωραία σκέψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε λοιπόν να αποχωρείς. Να τη συμβουλή, δεν είναι μόνο η σκέψη, είναι και η πρόταση. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί να σου δώσει κάτι μέσα από αυτά που σου λέει, αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει κάτι για σένα, να σε πάει ένα βήμα παραπέρα, τι τον θες? Φύγε από εκεί. Φύγε όσο είναι νωρίς. Εγώ δεν φεύγω. Στις 11 θα φύγω. Σφαίρα 102,2. Εντάξει, σας αφήνω λίγο όπως είπα και κάνω ησυχία να ακούσετε τραγούδια της παρέας.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά Αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
2: Το καλοκαίρι σου,
3: η μουσική σου,
2: σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψουμε λαμπάκια.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
7: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθει σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα

0: Καλησπέρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
2: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
3: ένα πράγμα. Λίγο νωρίς, γρήγορα.
1: Θυμάμαι πριν από τη μάνα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ που υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο,
4: Γιώργο. Καλημέρα.
1: Σ' αγαπώ.
3: Ποιος ήταν, ρε.
2: Ένας φίλος.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
2: Και τι να μην πάρουν, τώρα θα δεις τι πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Κι αυτό... εγώ σ' αγαπώ.
1: Φίλια, γεια.
3: Δεν σε χάλασε. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
2: Μανώ.
4: Έλα, γόρι μου.
2: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
2: Σ' αγαπώ, φιλιά.
5: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
5: Γιατί, τι έκανα.
1: Βλέπεις.
6: 6 με 7, 8,
5: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι.
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους.
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights της σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Δευτέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δοκιμή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά,
1: ε, φίλε, χαμήλω ξέτο.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Εσύ, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.